Ακούσαμε το τετράφωνο Σανσόν, «Quest mi vida preguntáis», του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη Johannes Ockeghem. Βασίζεται σε μια τρίφωνη σύνθεση του Ισπανού συνθέτη του 15ου αιώνα Juan Cornacho. Την υψήφωνο Montserrat Figueras συνόδευσαν μέλη του συνόλου Εσπέριον 20 υπό τον Τζόρδι Σαβάλ. Η εκπομπή Νοτρουνό συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο έμπορος της Βενετίας», έργο 76, σε λιμπρέτο και μουσική του Ιταλού συνθέτη Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο, 1895-1968. Η πρεμιέρα της όπερας δόθηκε στη Φλωρεντία το 1961. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ διευθύνει ο Ντανιέλε Ρουστιόνι.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο έμπορος της Βενετίας», έργο 76, του Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διεύθυνε ο Ντανιέλε Ροστιόνι. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, Σερ 125, του Φραντς Λίστ. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Βαϊμάρη το 1857 με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Σολίστη ήταν ο Hans Bronsart von Schellendorff. Το μονομερές κοντσέρτο είναι διαρθρωμένο σε 6 τμήματα με τις ακόλουθες ένδειξες. Adagio sostenuto assai, Allegro agitato assai, Allegro moderato, Allegro deciso, Marziale un poco meno, Allegro, Allegro animato. Σολίστη είναι ο Francesco Piemontesi. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διευθύνει και πάλι ο Ντανιέλε Ροστιόνι.

Ακούσαμε το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, Σερ 125 του Franz Liszt. Σολίστη ήταν ο Francesco Piemontesi. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της RAI διεύθυνε ο Ντανιέλε Ρουστιόνι. Ακολουθεί η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Στη λίμνη Wallenstadt» από τον πρώτο τόμο «Ελβετία», Σερ 160, της τρίτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος» του Liszt. Ερμηνεύει ο Francesco Piemontesi.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Στη λίμνη Βάλενστατ» από τον πρώτο τόμο «Ελβετία, Σερ 160» της τρίτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος» του Franz Liszt. Ακολουθεί το χωρικό πρελούδιο για εκκλησιαστικό όργανο «Εγερθείτε, μας καλεί η φωνή» Schmider 645 του Johann Sebastian Bach σε πιανιστική μεταγραφή του Ferruccio Busoni. Ο Φρανσέσκο Πιεμοντέζι έχει και πάλι τον λόγο.

Από τον Φραντσέσκο Πιεμοντέζη ακούσαμε το χορευτικό πρελούδιο για εκκλησιαστικό όργανο «Εγερθείτε, μας καλεί η φωνή» Σμίντερ 645 του Johann Sebastian Bach σε πιανιστική μεταγραφή του Φερούτσο Μπουζόνι. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κοντσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Η πρεμιέρα δόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1944 από τη Συμφωνική της Βοστόνης υπό τον Σεργέι Κουσεβίτσκε. Το κοντσέρτο αποτελείται από 5 μέρη. Εισαγωγή με ενδείξεις αντάντενον τρόπο Allegro Vivace. Presentando le copie με ένδειξη Allegro Scherzando. Ελεγία με ένδειξη αντάντενον τρόπο. Intermezzo interrotto με ένδειξη Allegretto και φινάλε με ένδειξη Presto. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διευθύνει ο Ντανιέλε Ρουστιόνι.

ήταν το κοντσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ διεύθυνε ο Ντανιέλε Ρουστιόνι. Ακολουθεί η σερενάτα για τενόρ, κόρνο και ορχήστρα χόρδων, έργο 31 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Σολίστη είναι ο τενόρος Μπέντζαμιν Μπάτερφιλντ και ο κορνίστας Τζέιμς Σόμερφελ. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διευθύνει ο Σάιμον Στρίτφιλντ.

Ακούσαμε τη σερενάτα για τενόρο, κόρνο και ορχήστρα χόρδων, έργο 31 του Benjamin Britten. Σολίστη ήταν ο τενόρος Benjamin Butterfield και ο κορνίστας James Somerville. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διεύθυνε ο Simon Streatfeild. Η εκπομπή νοτουρνό συνεχίζεται με τη σουίτα Σκαραμούς του Νταριούς Μιγιό στην αρχική εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια. Η πρεμιέρα αυτής της εκδοχής δόθηκε το 1937. Ερμηνεύει το πιανιστικό ντουό James Anagnoson και Leslie Kinton.

Ακούσαμε τη σουίτα Σκαραμούς του Νταριούς Μιγιού στην αρχική εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια. Ερμήνευσε το ντουο James Anagnoson και Leslie Kinton. Ακολουθεί ο ουγγρικός χορός αριθμός 3 του Johannes Brahms σε ενορχήστρωση του Martin Schmelin. Τη συμφωνική ορχήστρα του Sydney διευθύνει ο Stuart Challenger.

Ακούσαμε τον τρίτο ουγγρικό χορό του Johannes Brahms σε ενορχήστρωση του Μάρτιν Σμέλιν. Τη συμφωνική ορχήστρα του Σίδνεϊ διεύθυνε ο Στουαρτ Τσάλεντερ. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 1 σε μη υφεσιμίζωνα από το έργο 3 του Γάλλου συνθέτη Γιασάντ Ζαντά. Απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου 1800 από φυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Ερμηνεύει σε φόρτε πιάνο ο Πατρίκ Κοέν.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 1 σε μη ύφεση μίζωνα από το έργο 3 του Γάλλου συνθέτη Γιασάντ Ζαντά. Απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου 1800 από φυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Ερμήνευσε σε φόρτε πιάνο ο Πατρίκ Κοέν. Ακολουθεί σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων υπό τον γενικό τίτλο «Θαλασσινά σκίτσα» της ουαλής συνθέτριας Grace Williams, 1906-1977. Η σουίτα γράφτηκε το 1944 και τυπώθηκε 7 έτη μετά. Αποτελείται από 5 μέρη. Ισχυρός άνεμος με ένδειξη allegro energico. Τραγούδι του απόπλου με ένδειξη allegretto. Σιρήνες στο κανάλι με ένδειξη lento misterioso. Μεγάλα κύματα με ένδειξη presto. Γαλήνια θάλασσα το καλοκαίρι με ένδειξη Andante Tranquillo. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διευθύνει ο Ρόι Γκούντμαν.

Ήταν η σουίτα για ορχήστρα κόρδων υπό τον γενικό τίτλο «Θαλασσίνα σκίτσα» της ουαλή συνθέτριας Grace Williams. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διεύθυνε ο Roy Goodman. Ακολουθεί η έκτη και τελευταία σύνθεση της συλλογής με γενικό τίτλο «Νέα κουαρτέτα σε έξι σουίτες» του Georg Philipp Telemann. Η συλλογή τυπώθηκε το 1738. Η εξαμερής σύνθεση που θα ακούσουμε είναι γνωστή και ως κουαρτέτο του Παρισιού αριθμός 12. Είναι γραμμένη για φλάουτο, βιολί, βιόλα τα γκάμπα ή βιολοντζέλο και μπάσο κοντινουό. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου αριών.

Ακούσαμε την έκτη και τελευταία σύνθεση της συλλογής με γενικό τίτλο «Νέα κουαρτέτα σε έξι σουίτες» του Georg Philipp Telemann. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Αριών. Ακολουθεί η εβραϊκή σουίτα για κλαρινέτο και πιάνο του Καναδού συνθέτη, ραδιοφωνικού παραγωγού και μαέστρου Σρουλ Έρβιν Γκλικ, 1934-2002. Τον κλαρινετίστα James Campbell συνοδεύει η πιανίστα Valerie Tryon.

ήταν η εβραϊκή σουίτα για κλαρινέτο και πιάνο του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Κλικ, 1934-2002. Τον κλαρινετίστα James Campbell συνόδευσε η πιανίστα Valerie Tryon. Ακολουθεί το Andante από το κοντσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα εγχόρδων του σύγχρονου Αμερικανού συνθέτη Eric Aweisen. Γεννήθηκε το 1954 στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το κοντσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα εγχόρδων γράφτηκε το 1999. Σολίστη είναι ο Χέιγκο Ρόζιν. Την ορχήστρα δωματίου του Τάλιν διευθύνει ο Ρίστο Γιώστ. Χέιγκο Ρόζιν. Την ορχήστρα δωματίου του Τάλιν διευθύνει ο Ρίστο Γιώστ.

Ακούσαμε το Andante από το κοντσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα χόρδων του σύγχρονου Αμερικανού συνθέτη Eric Αουέιζεν. Σολίστη ήταν ο Χέιγκο Ρόζιν. Την ορχήστρα δωματίου του Τάλιν διεύθυνε ο Ρίστο Γιώστ. Ακολουθεί η σύνθεση υπό τον τίτλο «Το πέπλο της ευτυχίας» για βιολί και πιάνο του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη Λούι Αντρίσεν 1939-2001. Τη βιολονίστα Φύρα Μπέτς, που ακούγεται και ως τραγουδίστρια, συνοδεύει ο πιανίστας Ράινμπερτ Ντελέουκ.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Το πέπλο της ευτυχίας» για βιολί και πιάνο του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη Louis Andriessen. Τη βιολονίστα Φύρα Μπέτς, που ακούστηκε και ως τραγουδίστρια, συνόδευσε ο πιανίστας Ράιμπερτ Ντελέου. Ακολουθεί η πεντάφωνη σύνθεση «Ad te levavi oculos meos» του Ρολάντο Ντιλάσο. Ερμηνεύει το σύνολο «Kings Singers».

Ακούσαμε την πεντάφωνη σύνθεση «Ad Televavi Oculos Meos» του Orlando Di Lasso. Ερμηνεύσε το σύνολο Kings Singers. Επίλογος της εκπομπής μας, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Invocación y Danza» του τυφλού Ισπανού συνθέτη Joaquín Rodrigo. Ερμηνεύει ο κιθαρίστας Son Siba.

Από τον κιθαρίστα Σον Σίμπα ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Invocación y Danza» του τυφλού Ισπανού συνθέτη Χωακίν Ροδρίγκο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα!

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή, Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Για πρώτο ήχο της Αυγής σήμερα έχουμε επιλέξει τη σύνθεση του Louis François Dupré, Grand Seigneur σε Do Mizona. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Lento Allegro Risoluto, και το τέταρτο μέρος, Finale Allegro. Παίζει τον Galai Grand Horn Quartet.

Henry Purcell, suite νούμερο 4 σε Λαϊλάσσονα Z663. Τα μέρη, πρώτο πρελούντ, δεύτερο ελεμόντ, τρίτο κουράντ και τέταρτο σαραμπάντ. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Σοκόλοφ.

Μελμπόνης, τρίο σε σολ μίζωνα όπους 119, Arrangement for Flute, Cello and Piano. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Moderato. Ερμηνεύει το τρίο Μελμπόνης.

Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι, Six Pieces for Solo Piano. Θα ακούσουμε το νούμερο 6, P44, Intermedio Serenata, διαχειρός Κωνσταντίν Σερμπάκοφ.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Φιλωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι η Άννα Νετρέπκο στο ξεκίνημα που ερμηνεύει Λέχαρ.

Ανανετρέπω λοιπόν εδώ από την Τζουντίτα του Λέχαρ και η μουσική του Χάινριχ Ίγνατς Φραντς φον Μπίμπερ, μια σονάτα η δέκατη για πέντε φωνές, και ξεκινάει με ένα αντάτζιο, συνεχίζει με ένα μεγαλύτερο σε διάρκεια αλέγκρο για να κλείσει με ένα τρίτο μέρος που ξεκινάει αντάτζιο και ολοκληρώνεται πρέστο. Πολύ ενδιαφέρουσα όλη η οπτική του φον Μπίμπερ και στην συγκεκριμένη, έτσι κι αλλιώς πρόκειται για πρώιμη σονάτα, και εδώ έχουμε το σύνολο άνιμα μέα με την Ούτε Χάρβιχ να παίζει η τρομπέτα αλλά και να διευθύνει το σύνολο αυτό.

Είναι πολύ νωρίς για την μορφή της σονάτας. Είναι πολύ ενδιαφέρον τρόπος όμως με τον οποίο δουλεύει ο Heinrich Ignaz Franz von Weber για να εργαστεί 5 φωνές εδώ στη 10η απάτα. Είναι πολύ ενδιαφέρον τρόπος όμως με τον οποίο δουλεύει ο Heinrich Ignaz Franz von Weber για να εργαστεί 5 φωνές εδώ στη

ανεξαρτήτως είδους μουσικής, εκεί πάνω στη Σουηδία θεωρούν ότι η ABBA είναι πολύ πολύ μεγάλο συγκρότημα και σε κάθε περίπτωση αρκετοί λένε μάλιστα ότι είναι το σουηδικό αντίστοιχο των Beatles. Είναι σίγουρο ότι τους αγαπούν εκεί στη Σουηδία. Ο Σουηδός είναι και ο επόμενος μουσικός ο οποίος όμως διασκευάζει Beatles. Πρόκειται για τον Nils Lundgren στην συνεργασία του με τον Jan Lundgren στο Duo Art. Ο

Είναι αυτή η αθότητα που έχει ο Νίλς Ράγκρεν όταν τραγουδάει ο τρομπονίστας από τη Σουηδία, και είναι χαρακτηριστικό επίσης πως και οι δυο τους, και ο Λάγκρεν και ο Λούγκρεν, έχουν παιδεία κλασική, πράγμα που φαίνεται ειδικά στο πιάνο στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο παίζει τρομπόνι ο Νίλς Ράγκρεν. Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο σε μουσικούς εκεί πάνω στο βορρά που έχουν περάσει τη τζαζ, οι σπουδές τους όμως είναι πρωταρχικά κλασικές. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Lars Danielsson από το Ταραντέλα του. Εκείνος διδάχτηκε τσέλο αρχικά, αλλά στη συνέχεια το γύρισε στο κοντραμπάσο και στην τζαζ σχεδόν ολοκληρωτικά. Όμως οι σπουδές του, όπου πιάσει το τσέλο ή ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις μελωδίες, έχει αυτή τη βάση στην κλασική μουσική. Traveler's Defense από την Ταραντέλα.

εξαιρετικό στον Lars Danielson και με εξαιρετική παρέα, καταρχήν έναν φανταστικό πιανίστα, τον Destek Modzer, και τον Ματία Σάικ στην τρομπέτα. Πολύ ειδικό ήχο και στο Ταραντέλα, από του καλύτερου δίσκου που έχει κάνει για την ACT. Στην ίδια εταιρεία και η Δανέζα Γιάννε Μάρκ, η οποία εδώ τρομπετίστα έχει τον Άρβε Χένριξεν μαζί της, Νορβηγός αυτός, και όπως και ο Άικ, εμείς θα ακούσουμε τον Κωστή Λεωητής, δηλαδή να περπατάς απαλά, να περπατάς ήρεμα μέσα στον κόσμο.

Γιάννε Μάρκα από την Δανία θέλει να φτιάξει έτσι περιβάλλοντα, θα έλεγε κανείς, εξοχικά, υπαίθρια, έτσι με ήλιο σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο Γιώχαν Γιώχανσον δεν έχει καμία τέτοια διάθεση. Αντιθέτως, στο Flight from the City, σε ολόκληρο τον Ορφέα του, δημιουργεί τοπία αστικά.

αστικά τοπία και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις δυστοπικά είναι αυτά που στείλει ο Γιώχαν Γιώχανσον, και ειδικά στον Ορφέα και στο ξεκίνημα του Flight from the City, αρκετά έτσι μελαγχολικός ο τρόπος με τον οποίο στείλει τις μουσικές του. Οι μπαλάντες από την άλλη πλευρά που έρχονται να συναντήσουν το τρίο Medieval από την μεσαιωνική Νορβηγία είναι εντελώς διαφορετικές, σκληρές σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν θα έλεγε κανείς μελαγχολικές. Αυτή εδώ είναι η ιστορία του Βίλεμαν και του Μάνχιλτ.

Αν και ο Μάνφρεντ Άιχερ δεν θα έλεγε κανείς ότι συμπαθεί ιδιαίτερα τις φωνές, δεν μαζεύει τόσο πολλές όσο μουσικούς που παίζουν κατά κύριο λόγο όργανα, εδώ έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη υπέρβαση με ένα σύνολο φωνητικό, το τρίο Μιντίβαλ, και μάλιστα αυτή η υπέρβαση του βγήκε πάρα πολύ καλά. Έχουν κάνει εξαιρετικούς δίσκους και διαφορετικούς τον έναν από τον άλλον στο πέρασμα του χρόνου. Ο Ρόλφ Λίστεβαντ από την άλλη πλευρά, αυτός είναι επίσης Νορβηγός, παίζει κιθάρα και ασχολείται με την παλιά μουσική. Εδώ θα ακούσουμε κάτι από τον πιο πρόσφατο δίσκο του που λέγεται Libro Primo, δηλαδή πρώτο βιβλίο, και ασχολείται με τα πρώτα βιβλία μουσικών που έχει στο ρεπερτόριό του ο Johann Hieronymus Kapsberger, έζησε από το 1580 μέχρι το 1651. Πρόκειται δηλαδή για έναν πολύ πρώιμο κόσμο μουσικό, και αυτή είναι η πέμπτη τοκάτα του από το πρώτο του βιβλίο που εξεδόθη μόλις το 1611.

Είναι ακριβώς η εποχή με την οποία ασχολείται περισσότερο ο Ρόλφ Λίστλεβαντ. Αυτός ο κιθαριστής παίζει θεόρβη, παίζει λαούτο που έρχεται από την Νορβηγία και ασχολείται με τη μουσική, ας πούμε, του Καψμπέργκερ που μόλις ακούσαμε ή με τη μουσική του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι. Σε εκείνον ανήκει το φωνητικό μέρος που θα ακούσουμε αμέσως και είναι ο ίδιος ο Λίστλεβαντ με μια μικρή ορχήστρα και με τη φωνή της Αριάννα Σαβάλ.

Ρόλφ Λίστε Βάντε εδώ λοιπόν, ένας κιθαριστής, παρόκ, κιθάρα, θεόρβη, λαούτο, όλα τα όργανα μπορεί να φανταστεί κανείς τα συγκεκριμένα, αλλά και η Αριάννα Σαβάλ που παίζει για άρπα στον συγκεκριμένο δίσκο και τραγούδισε τη σύνθεση του Τζερόλαμο Φρεσκομπάλντι που μόλις ακούσαμε. Και όταν έχεις βέβαια κρουστούς όπως ο Πέτρο Εστέβαν μαζί σου, τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα. Ήθελα να ακούσουμε τώρα κάτι από το Βιρτουόζο, το δίσκο του Λεωνίδα Καβάκου με τον Ενρίκο Πάτσε. Αρχικά σκέφτηκα να είναι η ρομάνς της Ανταλουσίας, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ περισσότερο καιρό να ακούσουμε την χουμορέσκα από το έργο 101 του Άντονιν Ντβόρτζακ εδώ στην μεταγραφή για βιολί και πιάνο από τον Φρίτς Κράισλερ.

Λεωνίδας Καβάκος και Ενρίκο Πάτσε μαζί σε αυτή την χουμορέσκ του Άντωνιν Ντβόρζακ. Ο Λεωνίδας Καβάκος μας φέρνει στα δικά μας, μας φέρνει εδώ στην Ελλάδα για να συναντήσουμε τη φωνή της Αρλέτας, ένα τραγούδι του 1936 όμως, που είχε πρωτοτραγουδήσει η Σοφία Βέμπο με τη μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και τους στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Άσε τον παλιό κόσμο να λέει.

Είχε έναν τρόπο μαγικό να τα λέει αυτά τα τραγούδια η Αρλέτα σε εκείνο το δίσκο που λεγόταν «Ζητάτε να σας πω», ενώ ερχόμαστε στην πιο πρόσφατη δουλειά τώρα του Σταύρου Λάντσια με το οκτέτο του Μιχάλης Καλκάνης, Μιχάλης Καπηλίδης, Ντέιβιτ Λίντς, Τζιμ Σταρίδας, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Σοφία Ευκλήδου, Λαέρτης Κοκολάνης. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο Waving Heads, από το οποίο έρχεται το «Someday».

Σταύρος Λάντζιας με το οκτέτο του από το Waving Hands, την πιο πρόσφατη δουλειά του και ένας πρόσφατος δίσκος πολύ ιδιαίτερος. Πρόκειται για τον δίσκο ενός πιανίστα από τη Γερμανία, του Χένικ Σμιτ, που έχει τον τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης Lost Songs». Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό το δίσκο? Ένας γνωστός, ένας φίλος του Μίκη Θεοδωράκη, ο Αστέρης Κούτουλας, το 2007 είναι να δίνει στον Χένικ Σμιτ πρόσβαση σε μερικές παρτιτούρες του Μίκη Θεοδωράκη, οι οποίες ήταν ξεχασμένες, άλλες ολοκληρωμένες, άλλες απλώς μικρά αποσπάσματα σκέψεων και συνθέσεων, και αυτές βρίσκονται στην πορεία στην βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής. Από εκεί λοιπόν, αυτό λοιπόν, επισκέπτεται το μουσείο, τη μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη ο Χένικ Σμιτ, και αρχίζει σιγά σιγά να συνδέεται με τις παρτιτούρες αυτές, αρχίζει να τις μελετάει. Πολύ πρόσφατα λοιπόν κυκλοφορεί αυτό τον δίσκο που λέγεται Μίκης Θεοδωράκης Lost Songs. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα πρώτα, το The Linden Tree ή The Linden Baum όπως θα το λέγαμε στα γερμανικά, όπου εκτός από το πιάνο το οποίο γράφει ο Μίκης Θεοδωράκης υπάρχει και η φωνή του ηχογραφημένη.

Η φλαμουριά λοιπόν με τον Χένικ Σμιτ, ο οποίος είναι ο πιανίστας, με τη φωνή του Μίκη Θεοδωράκη, δικό το τραγούδι αυτό, ένα από τα leader θα έλεγε κανείς του Μίκη Θεοδωράκη, και άλλο ένα απόσπασμα από τον ίδιο δίσκο, από τα χαμένα τραγούδια όπως το ονομάζει ο Χένικ Σμιτ του Μίκη Θεοδωράκη, «Η θάλασσά μου».

Η θάλασσά μου λοιπόν του Μίκη Θεοδωράκη με τον Χένικ Σμιτ στο πιάνο, ένα από τα χαμένα τραγούδια, ένα από τα τραγούδια που οι παρτιτούρες τους υπάρχουν στην βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής, και εκεί τα μελέτησε ο Χένικ Σμιτ και δημιούργησε αυτό το δίσκο με τον τίτλο Lost Songs. Έτσι όπως είμαστε στα δικά μας, θέλω να πάμε σε άλλον έναν σχετικά πρόσφατο δίσκο, αυτό του Σωκράτη Συνόπουλου με τον Γιάννη Κερυμκυρίδη, που έχει τον τίτλο Τόπος. Είναι ένας δίσκος βασισμένος στη μουσική του Μπέλα Μπάρτοκ κατά κύριο λόγο, αλλά και στη μουσική των Βαλκανίων, θα έλεγε κανείς. Εδώ λοιπόν πολίτικη λύρα από τον Σωκράτη Συνόπουλο και πιάνο από τον Γιάννη Κερυμκυρίδη, στη σύνθεση που ανοίγει το δίσκο και είναι δική τους. Πρόκειται για τη Βλαχία.

Ακόμη και αν θέκεται στο κέντρο της νέας δουλειάς του Σοκράτη Συνόπουλου με τον Γιάννη Κυριμκυρίδη η μουσική του Μπέλα Μπάρτοκ, θα λέει κανείς ότι ο τρόπος με τον οποίο στείλουν τις δικές τους συνθέσεις είναι εξαιρετικός, όπως συμβαίνει με τη βλαχία που μόλις ακούσαμε. Ο David Hikes είναι ένας Αμερικανός συνθέτης, τραγουδιστής, συγγραφέας αλλά και δάσκαλος διαλογισμού. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αναδημιουργήσει έναν ειδικό τρόπο τραγουδίσματος που το ονομάζει Harmonic Chant, αρμονικό τραγούδισμα. Μα δεν νομίζω ότι είναι όμως πολύ σωστή η μετάφραση σε σχέση με αυτό που εννοεί, όπου στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να χειρίζεται τη φωνή του με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, βάζοντας μέσα στοιχεία από παραδόσεις μογγολικές, τιβετανικές και της Μέσης Ανατολής. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που από παραδόσεις μογγολικές, τιβετανικές και της Μέσης Ανατολής. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που τραγουδάει.

Είναι ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο ένας μουσικός από την Αμερική δανείζεται επιρροές από διάφορες χώρες. Ο David Hikes ήταν αυτός που ακούσαμε και τραγουδάει με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο σε κομμάτια όπως το True of the Times. Είμαστε πίσω στο χρόνο, είμαστε στο

1973 και θα έλεγε κανείς ότι είναι περίπου η εποχή που Αμερικανοί μουσικοί κατά κύριο λόγο έρχονται να συναντήσουν κουλτούρες διαφορετικές. Αυτό κάνει και ο Brian Keane, ένας κιθαρίστας που συναντάει εδώ τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ.

Τα μέσα της δεκαετίας του 90 είναι η εποχή που αρκετοί Αμερικανοί μουσικοί και συνθέτες ανακαλύπτουν ιδιώματα που έρχονται από την Ανατολή, όπως είναι ο Brian King, που φέρνει κοντά του στην πραγματικότητα σε μια Αμερικάνικη εταιρεία, την Celestial Harmonies, τον Omar Farouk Tekbilek. Δική του σύνθεση, του Omar Farouk Tekbilek, ήταν το Moment of Doubt που μόλις ακούσαμε και έρχεται από τον δίσκο Whirling. Με επιρροές από την Δύση, μια σχέση με τη Δύση και την Ανατολή, είναι και αυτή που δημιουργεί η Λωρίνα Μακέντη στο κομμάτι που ακολουθεί. Βεβαίως, έχοντας εκείνη περισσότερο στο μυαλό της το τραγούδι, αλλά εκτός όχι μόνο δηλαδή το ορχιστρικό κομμάτι, αλλά και τις φωνές και την pop μουσική, δημιουργεί με διαφορετικό τρόπο. Καραβάν Σερά λέγεται η σύνθεση που θα ακούσουμε.

Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο συνδέει τη Δύση και την Ανατολή η Λωρίνα Μακένιτ. Και τι θα ήθελα, θέλω να γυρίσουμε στο κέντρο μας, να γυρίσουμε στην κεντρική Ευρώπη για να ακούσουμε έναν από τους συνθέτες που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Δρέσδη, τον Johann David Heinchen. Αγαπώ ιδιαίτερα τη μουσική του και ειδικά τα κονσέρτι γκρόσι που έγραψε. Θα ακούσουμε αυτό που είναι γραμμένο σε Sol Mizona με αριθμό καταλόγου Zeibel 215, πρώτο μέρος Andante Staccato, δεύτερο μέρος Vivace, τρίτο μέρος Largo και τέταρτο μέρος Allegro. Το σύνολο μουσικά αντίκουα της κολονίας, Reinhard Goebbels.

Το κονσέρτο σε Sol Mizon λοιπόν, με αριθμό καταλόγου Ζάιμπερ 215 του Johann David Heinichen, έτσι στον ήχο της Dresdens απόλυτα, με το σύνολο Music Antiqua της Κολονίας και τον Reinhard Gebel που το βρήκε κάπου εξαφανισμένο με τους βομβαρδισμούς της Dresdens. Είχαν χαθεί πάρα πολλά έργα και βρέθηκε στη Σουηδία το συγκεκριμένο μαζί με άλλα 10 κονσέρτη του Heinichen. Θα πάμε τώρα στο τραγούδι των πουλιών, το τραγούδι των πουλιών που μας έρχεται από τη Γαλλία.

Με τη μουσική του Clement Zanaken, λοιπόν, με το τραγούδι των πουλιών, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε πάλι μαζί εμείς αύριο το πρωί, εδώ, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με masterclasses, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
3: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
2: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, αναγγέλει ένα παλιό τραγούδι του Τσιτσάνη. Μια νοσταλγική μελωδία σε δικούς τους στίχους που εκφράζουν φόβους για χωρισμούς και χαμένες αγάπες, για ξενιτιά και πόνο, αλλά και για την απαντοχή της επιστροφής. Στον αντίποδά του, ο Απόστολος Καλδάρας γράφει ένα τραγούδι απ' τ' Αλγέρι και εκεί ένα πλοίο σαλπάρει με άλλο σκοπό και διαφορετικές προσδοκίες. Οι στίχοι του Καλδάρα περιγράφουν την προσμονή ειδονικών εμπειριών στη χώρα των Βερβέρων, πόθους για μαγικούς χορούς και εξωτικά τραγούδια στο Αλγέρι. Έτσι ή αλλιώς τα πλοία πάντα σαλπάρουν, με προορισμούς εξωτικούς ή μη, για μπίζνες και για κρουαζιέρες, άλλοτε χωρίζοντας και άλλοτε ενώνοντας τους ανθρώπους. «Σαλπάρω» είναι το ρήμα που χρησιμοποιείται σε μια όχι πολύ μακρινή καθημερινότητα για την αναχώρηση με πλοίο. «Σαλπάρισμα ο απόπλους». Λέξεις αντιδάνειες στην ελληνική που καθιερώνονται μάλλον κατά τη Βυζαντινή περίοδο, όταν η ναυτιλία της αυτοκρατορίας έχει εμπορικές συναλλαγές με τη Βενετία και τη Γένοβα. Ιταλικό το ρήμα, από το λατινικό «εξχαρπάρε», που με τη σειρά του προέρχεται από το αρχαιοελληνικό «εξαρπάζω», με τη σημασία του «αρπάζω κάποιον ή κάτι από τα χέρια άλλου». «Αρπάζω τεινά εκ των χειρών τεινός και σώζω αυτόν», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στο λεξικό τους οι Λίντελ και Σκοτ. «Τον δε εξήρπαξε Αφροδίτη, ρία μάλωστε Θεός, εκάλυψε δε αριέρι πολύ». Διαβάζουμε στην Ιλιάδα όταν η μονομαχία πάρει Μενελάου γέρνει υπέρ του Δευτέρου και επεμβαίνει η Αφροδίτη, προστάτηδα του Πάρη, που τον καλύπτει με ένα σύννεφο και τον μεταφέρει με ασφάλεια στον θάλαμο της Ελένης, στο παλάτι του Πριάμου. Τον αρπάζει δηλαδή μέσα από τα χέρια του Μενελάου. Αυτή η σημασία του «εξαρπάζω», «αποσπώ κάποιον από άλλον» ή «κάτι από κάπου», συνδέεται με τη σημασία του «απαγκιστρώνω», «αποσπώ την άγκυρα από τον βυθό της θάλασσας». Το λατινικό «εξχαρπάρε» γίνεται στην ιταλική «σαλπάρε» και στα ελληνικά «σαλπάρο». Και έκτοτε τα πλοία σαλπάρουν και μαζί τους σαλπάρουμε κι εμείς για να μη σαλτάρουμε. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8.30 στο κινηματοθέατρο Ελλήμνιον στη Λίμνη Ευβοίας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λίμνης. Ο Ζορζ Κατρίς δημιουργεί ζωντανά ηλεκτρονική μουσική, ενώ παράλληλα προβάλλονται αποσπάσματα από ταινίες που σφράγισε με τη μουσική του ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης. Ένα ταξίδι στον οικουμενικό ήχο του Βαγγέλης, από τα ηλεκτρονικά ηχοτοπία του Blind Runner μέχρι τη μουσική των δρόμων της φωτιάς. Αφιερωμένο σε ένα δημιουργό που κατάφερε να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες και μουσικά είδη. Στο 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων, το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζει στις 9 στο κτίριο του πρώην Lord τον σεισμό στη Χιλή του Heinrich von Kleist, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σταυρόπουλου. Με αφετηρία τον καταστροφικό σεισμό του 1647 στο Σαντιάγκο, το έργο παρακολουθεί δύο ανθρώπους που μέσα στην απόλυτη καταστροφή βρίσκουν απροσδόκητα μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Μία ιστορία για την αγάπη, για την ελπίδα, αλλά και για τη βία της κοινωνίας που αναρωτιέται τι απομένει από τον άνθρωπο όταν καταρρεύσουν γύρω του όλοι οι γνώριμοι κανόνες. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η ταινία «Ο αποχαιρετισμός στα όπλα», η εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Ernest Hemingway με τον Gary Cooper και την Ellen Hayes. Η ταινία μας μεταφέρει στην Ιταλία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ένας Αμερικανός εθελοντής ερωτεύεται μία Βρετανίδα νοσοκόμα. Ένας μεγάλος έρωτας, αντιμέτωπος με τον πόλεμο, την απόσταση και την απώλεια, σε ένα από τα κλασικά αντιπολεμικά μελοδράματα του αμερικανικού κινηματογράφου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Σκέπασε με λευκά πανιά τα χαμογελαστά επίπλα μπαμπού. Τίναξε τις πετσέτες πριν τις απολυθώσεις στην ντουλάπα. Βγαίνοντας, κλείσε το καλοκαίρι πίσω σου ανώδυνα. Έτσι κι αλλιώς, ο πόνος θα σε περιμένει στην αποθήκη μαζί με τα βατραχοπέδιλα για να τον φουσκώσεις πάλι το άλλο καλοκαίρι.

Εύχομαι το καλοκαίρι να σας φέρθηκε όμορφα ή έστω τίμια, όμως έτσι κι αλλιώς σήμερα γιορτάζουμε την τυπική ολοκλήρωση του θέρους για τα θηλαστικά πάνω στο βράχο που τα μετράνε και ξανά προς τη δόξα τραβάνε ή τραβιούνται, όπως το νιώθει κανείς. Σήμερα λοιπόν τελευταία εκπομπή του Αυγούστου, λες και είναι κάτι σημαντικό και αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Και αυτό είναι σημαντικό. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε. Σε κάθε περίπτωση, σας διάβασα το τρίτο μέρος από το ποίημα της Χλώης Κουτσουμπέλη «Πώς να βγείτε από το καλοκαίρι σας ανώδυνα», το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Οροπέδιο και είναι εναρτημένο σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους. Εγώ το διάβασα στο katizart.gr. Και αμέσως μετά ακούσαμε την ξεσηκωτική και ενδεχομένως εξωτική, λόγω μουσικής κουλτούρας, όχι από πρόθεση, σύνθεση με τίτλο «Το επόμενο καλοκαίρι» του Τζάο Τσιπιν, που στη Δύση έγινε γνωστό από τη μουσική της ταινίας του Ζαν Γιμού «Σήκωσε τα κόκκινα φανάρια». Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ολοταπρινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας σήμερα, όταν πατούσε τα κουμπιά, ήταν ο ίδιος η λαμπερή νεράιδα του ήχου, Μαρία Παπακυρίτση. Τίποτα από όσα θα σας διηγηθώ τώρα δεν έγινε έτσι, τουλάχιστον δεν έγινε έτσι ακριβώς. Δεν ήμασταν και εκεί πέρα. Αλλά οι παλαιοί ακροατές το γνωρίζετε, αφού με γνωρίζετε ήδη, πως αυτό ήταν το νόημα. Παίρνει λοιπόν ο Λέοπολντ τηλέφωνο μια μέρα στο γιο του, το Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, και του λέει: «Τώρα τηλέφωνο η Μότσαρτ, καταλάβατε γιατί διήγηση έχω κάνει, τα μισά θα κρατήσετε». Βόλφγκανγκ, πάντα όταν ήθελα να τον ψαρώσει, τον έλεγε Βόλφγκανγκ, αλλιώς τον φώναζε «γέ μου» ή «βρεδιά» όλε. «Καλησπέρα, πατέρα». «Βόλφγκανγκ, ο νεαρός Ζίγκμουντ θα γίνει ευγενής». «Ποιος είναι αυτός?» «Μα ο γιος του Ζίγκμουντ του πρεσβύτερου». «Βοήθησε με». «Ο Ζίγκμουντ ο πρεσβύτερος, Βόλφγκανγκ, ο Χάφνερ». «Α, έπες Χάφνερ να συνεννοηθούμε, ο βλαχοδήμαρχος». «Ναι, ας μην ήταν ο βλαχοδήμαρχος και θα σου έλεγα πως θα ταξιδεύαμε κάθε τρεις και λίγο. Με τα λεφτά του Χάφνερ οργώσαμε την Ευρώπη και μπορέσαμε να δούμε μια σπριμέρα. Είχε χάρη που του αρέσει η μουσική σου». «Έχει γούστο ο βλαχοδήμαρχος. Βόλφγκανγκ, μην είσαι ανεβής». «Λοιπόν, επιστρέφω. Ο νεαρός Ζίγκμουντ θα γίνει ευγενής». «Γιατί πριν τι ήταν, ανεβής?» «Ναι, σαν εσένα. Μα δεν έχουν τέλος οι βλακίες σου». «Λοιπόν, θα του απονεμηθεί ο τίτλος του ευγενούς, ανόητε. Ο Ζίγκμουντ, ο νεότερος, έφτασε στην κατάλληλη ηλικία». «Ε, μπράβο του. Ωραία. Καλή ευγένεια, τι λένε σε αυτές τις περιστάσεις?» «Δεν λένε, Βόλφγκανγκ. Δεν λένε. Κάνουνε». «Τι κάνουνε?» «Πρέπει να του γράψεις μουσική. Τον έχω ήδη γραμμένο». «Βόλφγκανγκ, όχι, κυριολεκτό. Δεν το είχα γράψει εκείνη τη σερενάτα τότε που παντρεύτηκε η αδερφή του εκείνον τον άλλον? Η Μαρή Ελίζαμπεθ Χάφνερ, τον Φραντς Χαβιέρ Σπαθ». «Τους ξέχασα ήδη. Το ίδιο και οι ακροατές. Μη σου πω και ο ίδιος ο Μέξης». «Βόλφγκανγκ, είναι σημαντική στιγμή αυτή για τους Χάφνερ. Θα γίνει τελετή. Χαλιά, κορδέλες, παθιά, the works. Δεν θα ξαναπαίζουν την ίδια μουσική. Πρέπει να γράψει άλλη». «Μπαμπά, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά τι? Δεν θέλω». «Βόλφγκανγκ, δεν καταλαβαίνεις. Χρωστάμε το ξεκίνημά σου στους Χάφνερ. Και επίσης, έδωσα το λόγο μου». «Τι? Χωρίς να με ρωτήσεις?» «Μπα, γιατί σε ρώτησα και ποτέ?» «Είμαι ο πατέρας σου, Βόλφγκανγκ. Είπα στον Χάφνερ πως θα του συνθέσεις κάτι ειδικά για την περίπτωση και αυτό θα κάνεις. Συνεννοηθήκαμε?» «Πατέρα, και να ήθελα, δεν προλαβαίνω. Καταρχήν, είμαι φύσκα με μαθήματα. Μετά πρέπει να διορθώσω την παρτιτούρα της αρπαγής από το Σεράι που ξαναπάει. Και έχουμε και τη μετακόμιση με την Κωνσταντζε». «Η Κωνσταντζε. Η Κωνσταντζε. Πάντα η Κωνσταντζε. Μα συγγνώμη, από όλα όσα είπα, εσύ κόλλησες με την...» «Βόλφγκανγκ, πρόσεξε με και πρόσεξε με καλά. Θα συνθέσεις τη μουσική για την τελετή, στην οποία ο Ζίγκμουντ ο νεότερος θα λάβει τον τίτλο του ευγενούς. Συνεννοηθήκαμε?» «Δεν θα το πω τρίτη φορά. Μα τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Μήπως μάλιστα πατέρα?» «Μάλιστα πατέρα».

Η σχέση του Wolfgang Amadeus Mozart με τον πατέρα του ήταν ιδιαίτερη, θα πω. Από τη μια του χρωστούσε πολλά, περισσότερα από όσο γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Ο Mozart ήταν ταλέντο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως ο πατέρας του ήταν αυτός που το κατάλαβε και βάσει του οικονομικού του επίπεδου και της θέσης του, τον βοήθησε να λάβει την καλύτερη δυνατή μόρφωση και να αναπτυχθεί. Τον έμαθε να συνθέτει με την τεχνική του κολλάζ, δηλαδή του διόρθωνε και του συμπλήρωνε τις παρτιτούρες για αρκετό καιρό και του δίνω κομματάκια για να τα αναπτύξει και μετά να τα ξανακολλήσει. Και όταν κατάλαβε ότι τα εφόδια που μπορούσε να του δώσει τελείωναν, του βρήκε τους καλύτερους δασκάλους. Από την άλλη, ασφαλώς όλα αυτά ήταν και θέμα βιοπορισμού. Αντιλαμβανόμενος ότι η δική του καριέρα δεν προχωρούσε, έβγαλε στο παιδί το αποθυμένο του και όταν είδε ότι ο μικρός ανταποκρίνεται και μάλιστα περισσότερο από την αδερφή του, άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, ο άλλος Mozart, παράτησε εντελώς την καριέρα του και επένδυσε τα πάντα στο γιο του. Η ζωή του και η ζωή της οικογένειάς του εξαρτιόνταν από την καριέρα του γιου του. Με αυτά και με αυτά, η σχέση αγάπης εξάρτησης τους θα τελειώσει ουσιαστικά μόνο με το θάνατο του Λέοπολτ και ίσως για τον Wolfgang να μην τελείωσε και ποτέ. Οπότε, για μια ακόμα φορά, ο Mozart στρώθηκε στη δουλειά τότε και παράλληλα με ό,τι άλλο είχε να γράψει, συνέθεσε και μια ολοκένουργια σερενάτα για τον Σίγκμουντ Χάφνερ, τον νεότερο, την οποία αργότερα ανέπτυξε σε μία από τις διασημότερες συμφωνίες του. Και έτσι φτάνουμε στο σήμερα.

Album, μας ερμήνευσε το ζωηρό μενουέτο και το καταληκτικό καταπληκτικό πρέστο του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο συνδέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα θα μπορούσε να είναι ο Mozart, αλλά δεν ήταν. Γιατί ο Mozart δεν έκανε λάθη. Ή αλλιώς, ο Mozart δεν είμαστε και τόσο σίγουροι αν θα σκεφτόταν και σίγουρα δεν πρόλαβε να κάνει σε καμία σύνθεσή του αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τι είναι αυτό? Δεν είμαι μουσικός, τα έχουμε πει αυτά. Οπότε σας λέω όπως το ακούω. Μετά την τελευταία επανάληψη ενός θέματος, ο συνθέτης του έργου θα φέρει το πιάνο με την λάθος νότα. Δώστε βάση τώρα και θα το πιάσετε σίγουρα αυτό. Προσοχή όμως. Προτού η ορχήστρα ανακαλύψει την ασυμφωνία, το πιάνο θα προλάβει να επιστρέψει στη σωστή νότα. Την επόμενη φορά που αυτό θα γίνει από άποψη, αυτός που θα το κάνει θα είναι ο Miles Davis. Ο πιανίστας που στα 17 του έχει γράψει ένα κονσέρτο στο ύφος του Mozart για να κάνει τη φιγούρα του και να κερδίσει το δύσκολο κοινό της τότε μέκας της μουσικής της Βιέννης, 9 χρόνια μετά το μεταμορφώνει σε ένα ολοκένουργιο έργο και πλέον κερδίζει επάξια τον τίτλο του συνθέτη. Επίσης ξεκινά την πορεία του προς την αιωνιότητα. Αλλά αυτό τότε ούτε που πέρναγε από το μυαλό του. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν ο Mozart και κάποτε φαντάζομαι το ήθελε και εκείνος. Τελικά όμως έγινε αυτός που πήρε τη σκυτάλη από το χέρι του για να τρέξει μουσικά και τόσο δραματικά αλλά ωραία το επόμενο τμήμα της διαδρομής. Αγαπητοί ακροατές, ο Ludwig van Beethoven.

Τι φινάλε. Ο Μαουρίτσιο Πολίνη σήμερα μαζί με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο. Έμεινε το τρίτο μέρος Ρόντο Μόλτο Αλέγκρο από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Λούντβιγκ φαν Μπέτοβεν. Του καλοκαιριού ο ουρανός ο ευρύχωρος. Φεγγάρι γοργό με κεφάλι αγύριστο. Άστρα γυμνά σαν το χρυσάφι και το ασίμι. Ζώα από φως που διατρέχει τον ουρανό από άκρη σ' άκρη. Πάσης φύσεως σύννεφα, διάστημα υψηλό. Νύχτα χυμένη σαν το κρασί στην Άγια Πέτρα επάνω. Σαν κυμμένη θάλασσα που υποστέλει τώρα τις σημαίες της, σαν γεύση χαλασμένη. Υπάρχουν κήποι όπου ο ίδιος ο άνεμος κόβει το βήμα του για να ακούσει τον εαυτό του να τρέχει ανάμεσα στα φύλλα. Με φωνή τόσο καθαρή μιλάνε οι βραγιές που περνάει μέσα από τα λόγια τους. Υψώνει τον πύργο του το άμωμο το γιασεμί και φτάνω εδώ ίσα με το κουκούτσι του λόγου. Σαν το νερό κυλούν οι σκέψεις μου. Ακίνητος εγώ τις βλέπω να απομακρύνονται μέσα από τις λεύκες και απέναντι στην πανομοιότυπη νύχτα. Άλλο τίποτα δεν ξέρω, μόνο ότι εκείνη τη σκέπτεται και τη κοιτάει να χάνονται.

Σε ωραία μετάφραση του Γιώργου Κεντρώτη για τις εκδόσεις Gutenberg, σας διάβασα το ποίημα του καλοκαιριού «Ο ουρανός ο ευρύχωρος» από τη συλλογή «Σπόρη για έναν ύμνο» του Οκτάβιο Πας. Και καθώς οι σκέψεις κυλούσαν σαν το νερό με την ελπίδα εκείνη να τη σκέπτεται, μέσα στη μουσική αγκαλιά της VDR, της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Δυτικής Γερμανίας, υπό την καθοδήγηση της Ναταλή Σούτσμαν, ο Ξαβιέ Ντε Μέστρ μας ερμήνευσε το σολιστικό μέρος, στο πρώτο μέρος, Allegro Moderato, από το κονσέρτο για άρπα σε μη υφεσιμίζωνα του Ράινχολντ Γκλιέρ. Να ένα ωραίο παράδειγμα του τι σημαίνει να είναι κάποιος ρομαντικός. Ερωτευμένος καταρχήν με τη ζωή, αλλά μάλλον με ή έστω και με κάποια νοστιμούλα, με τα παπούτσια στο χέρι πάντως, έχοντας γευματίσει χιλόπιτες ή ακόμα χειρότερα, μην έχοντας καν τολμήσει να την πλησιάσει, περπατά σαν ένα κήπο σκεφτικός και φαντάζεται ότι τον κουτσομπολεύουν και τον λυπούνται ως και τα λουλούδια. Ένα φωτεινό καλοκαιρινό πρωινό, περπατώ στον κήπο. Και ενώ τα λουλούδια μιλούν μεταξύ τους ψιθυρίζοντας, εγώ ωστόσο περιφέρομαι σιωπηλός. Τα λουλούδια ψιθυρίζουν, μιλούν και με συμπόνια με κοιτούν και λένε: «Μη θυμώνεις και μη στεναχωριέσαι με την όμορφη αδερφή μας, λυπημένε άνθρωπε, χλωμέ και αδύναμε». Ο Χάινριχ Χάινε μάλλον είχε φανταστεί άντρα να κλαίει τη μοίρα του στους στίχους, ο Ρόμπερτ Σούμαν από την άλλη προτίμησε σοπράνο, αλλά στην πραγματικότητα ο κύκλος μελοποιημένων ποιημάτων του Ντίχτερ Λίμπε, ο έρωτας του ποιητή, μπορεί να τραγουδηθεί από οποιαδήποτε φωνή. Πώς είχε ο Τσαμπά αποφάσισε να πει το «Δεν σου κάνω τον Άγιο αμάρτησα»? Καθόλου έτσι, αλλά ελπίζω να καταλάβατε τι θέλω να πω, σήμερα στο ρόλο του ερωτοχτυπημένου ποιητή, η Λένια Ζαφυροπούλου.

Με την συνοδεία της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου στο πιάνο, σήμερα η Λένια Ζαφυροπούλου μας τραγούδησε το 45ο ποίημα «Ένα φωτεινό καλοκαιρινό πρωινό» από τον κύκλο ποιημάτων «Δίχτυο Λίμπε», «Ο έρωτας του Πίτη», του Χάινε Χάινε, μελοποιημένο ως 12ο τραγούδι από τον ομώνυμο κύκλο τραγουδιών του Ρόμπερτ Σούμαν. «Καλοκαίρι, καλοκαίρι, πρωτόγαλα φέραμε, το καλοκαίρι το ξανθό, με τις καθάριες λαμπερές του Μαργαρίτες. Από τις φιλοσχές των δασών, από του ηλιοβασιλέματος στην χρυσή την ώρα, με την όμορφη κόρη της Πρωτομαγιάς, την κόρη του Θέρους, την Μπιολτινά, να σέρνει το χορό. Πάνω σε κάθε λόφο, κάτω σε κάθε ρεματιά, όμορφα κορίτσια, αστραφτερά και φωτεινά, μαζί φέραμε το καλοκαίρι. Με το φουντούκι και το ου, το σκλήθρο, την κουφοξυλιά και την σορβιά, την λαμπερή φτελιά στις εκβολές του ποταμού, φέραμε μαζί το καλοκαίρι. Και ποιος άραγε θα το πάρει από εμάς? Ποιος θα μας το έπαιρνε? Ποιος θα το πάρει? Κανείς. Από το σούρουπο δικό μας είναι. Το ζήσαμε και ας πάει.

Στην αυγή του καλοκαιριού, την Πρωτομαγιά για τους παλαιούς Ιρλανδούς, γιορτάζονταν η Μπιόλτινα, η γιορτή για την αρχή του θέρους. Εμείς όμως το ακούσαμε στο τέλος του, τυπικά, γιατί οι εποχές δεν χτυπάνε και κάρτα σύμφωνα με το ημερολόγιο, και είχαμε καλό λόγο. Σοφός λαός οι Ιρλανδοί στα τραγούδια της δημιουργίας και των ξεκινημάτων τους, και αφορούν και το τέλος, και έπειτα μια νέα αρχή ή τίποτα. Το μουσικό υπερσύνολο, με αφετηρία και άξονα την μουσική από την Ιρλανδία, The Gloaming, με τη φωνή του σπουδαίου τραγουδιστή, τον Σαν Νούνς Γιάρλα Ο Λίναρντ, μας ερμήνευσαν το παραδοσιακό τραγούδι Σάουρα Σάουρα, που σημαίνει καλοκαίρι, καλοκαίρι. Εγώ όταν θα μεγαλώσω, θα γίνω Σεπτέμβρης, έλεγε ο Αύγουστος. Έβρεξε εδώ λιγάκι, δοκιμαστικά σαν έλεγχος, αν λειτουργούν καλά οι πτώσεις, όπως χτυπάνε κάθε τόσο ξαφνικά οι σιρήνες δοκιμαστικά, αν λειτουργεί καλά ο τρόμος του πολέμου. Ελάχιστη βροχή, ίσα που την πλατάγιασε το στόμα του, το χώμα της σταγόνα καθώς δοκιμαστής κρασιών, μόλις που πρόλαβε η υγρόεσα ευωδιά παραπονιάρα να τριφτεί πάνω στα περιβόλια. Δέναν οι παραθεριστές στις σχάρες των αυτοκινήτων την Αθήνα, μάρσαναν τις βαλίτσες τους και φεύγαν. Πεθαίναν από τη ζήλια τους στα σπίτια, κοιτώντας τα τροχόσπιτα στην Εθνική Οδό του Σεπτεμβρίου. Κάτι θα την πονέσει απόψε τη βραδιά, γι' αυτό το προς το τέλος. Αν έχει ξαστεριά, να πιει κάποιο παυσίπονο αστέρι. Εγώ θα μείνω ακόμα λίγο, μήπως και ξαναβρέξει, να σε ξεπλύνω λίγο. Είσαι μες στην αλμύρα και τα λάτια από τότε που ήμουν θάλασσα.

Σας διάβασα ένα μέρος από το ποίημα της Κικής Δημουλά «Βροχή επιστροφής», από την ποιητική συλλογή «Το τελευταίο σώμα μου», που εκδόθηκε αρχικά από τις εκδόσεις «Κείμενα». Αργότερα συγκεντρώθηκε μαζί με τα υπόλοιπα ποίηματά της στην έκδοση του Ίκαρο, Κική Δημουλά ποίηματα. Και αμέσως μετά ο μοναδικός Γιογιοκά, ο Γιώργος Καλούδης, ερμήνευσε στην κριτική «Λύρα», την δεύτερη μπουρέ από τη σουίτα «Γιατσέλο», αυθεντικά «Γιατσέλο», πλέον στην κριτική «Λύρα», αριθμός 4, του Johann Sebastian Bach, προετοιμάζοντας τους ουρανούς για τον John Densmore στην drums, τον Robbie Krieger στην κιθάρα, τον καταπληκτικό Ray Manzarek στη σύνθεση, την ενορχήστρωση και τα πληκτροφόρα και τον Διόνυσο, τον πάνα της rock, Jim Morrison στο τραγούδι. Ήταν το supergroup των Doors στο καλοκαίρι που σχεδόν έχει φύγει. Σε περιέργως παρόμοιο κλίμα μουσικά, ο Αμερικανός υπολογαγός Benjamin Franklin Pinkerton αποφασίζει να αναλάβει τις ευθύνες του, αλλά τελευταία στιγμή δηλιάζει. Μην μπορώντας να αντικρίσει την Τσότσο Σαν που τον αγάπησε πραγματικά, ενώ εκείνος την παράτησε, στην εικόνα του σπιτιού που κάποτε αγαπήθηκαν και τώρα εκείνη έχει διακοσμήσει για την επιστροφή του η καημένη, αποχωρεί αποχαιρετώντας ουσιαστικά την τελευταία στιγμή που υπήρξε αληθινά αγαπημένος αλλά και ευτυχισμένος. Αντίο άσυλο των λουλουδιών, της χαράς και της αγάπης. Την ευγενική σου εικόνα πάντα θα θωρώ με αποτροπιασμό και στεναχώρια.

Με την υποστήριξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μιλάνου Τζουζέπε Βέρντι, υπό την καθοδήγηση του Ρικάρντο Σαγί, σήμερα ο Γιώζεφ Καλέγια μας τραγούδησε το αντίο στο άσυλο των λουλουδιών του υπολογαγού Μπέντζαμιν Φράγκλιν Πίνκερτον από την τρίτη πράξη της όπερας Madama Butterfly, σε λιμπρέτο Λουίτζι Γλίκα και Τζουζέπε Τζακόζα και μουσική του Τζάκομο Πουτσίνη. Ο Γιάννης Βαρβέρης τώρα στην μασκότ των Λουτροπόλεων. Όμως και εσείς οι εναπομείναντες, πλησίστιες ζακετούλες και ψαθάκια θυμάστε, όπως ξεχνούν, λέτε πως είναι ίδια εδώ και ας έχουν όλα αλλάξει. Ξενοδοχείων ερυπιώνες, φέρετρα θέρετρων. Τώρα παντού ξενώνες και fast food φωτίσανε σε κίτρινο το κάθε γκρίζο. Με μια ρηχτή ζακέτα πιθανής ψυχρούλας ανάμεσα σε ηλιοκαμένα βούρλα της ακτής, τι ανακατώνω, κόβω και μοιράζω μια τράπουλα καημένες στάχτες μνήμες. Φέρνει καμένο ο φλίσβος, σκόνη μετακόμισης, με μια ρηχτή στον ώμο μου ψυχρούλα πριν καν έρθει Σεπτέμβρης. Πρέπει να πηγαίνω. Επήγει ότι δεν γίνεται να αλλάξω παρελθόν. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον έχω μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Αυτή ήταν η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού, τουλάχιστον επισήμως. Τώρα μην κατεβάσετε και τα χειμωνιάτικα ακόμα. Μην ανεβάσετε τα καλοκαιρινά κυρίως, αλλά μια ιδέα είναι. Και εμείς εδώ, καλοκαίρι και χειμώνας, και αύριο εδώ, μέχρι να μην. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, εντωμεταξύ όλα, σας αποχαιρετώ με την Νικόλ Κρουασίλ να τραγουδά τους αγγλικούς στίχους του Don Black στο Πού πήγαν τα καλοκαίρια μας του Francis Lai. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι, της Δευτέρας και της Τρίτης στις 11. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Τάσος Μπακασιέτας.

Μια κοπέλα παχουλούλα που αγαπώ με πάθος περισσότερο και από τα ίδια μου τα μάτια και από την ίδια μου την καρδιά. Έχει σκλαβώσει ολοκληρωτικά τη μισή μου ζωή. Αλλά καθόλου δεν με πειράζει να είμαι δέσμιος του ερωτά της και να τη λατρεύω περισσότερο και από τα μάτια μου και από την ίδια μου την καρδιά. Αλίμονο. Μια κοπέλα αδυνατούλα που αγαπώ με πάθος περισσότερο και από τα ίδια μου τα μάτια και από την ίδια μου την καρδιά. Έχει κλέψει την άλλη μισή μου ζωή. Η παχουλούλα μου δίνει τόση ευχαρίστηση όσο και η αδυνατούλα και κάθε μια με τη σειρά της με ικανοποιεί όσο και η άλλη. Ούτε ο χρόνος, ούτε η ορμή του, ούτε η θανάσιμη βία, ούτε οι προσβολές και οι κακόβουλες οικοφαντίες, ούτε οι κοροϊδίες από τους γείτονες, ούτε η υπερβολική επιτήρηση από έναν φλίαρο ξάδερφο, ούτε η απειλητική σύζυγη, ούτε οι μητέρες που προσπαθούν να συνετίσουν, ούτε καν οι κίνδυνοι που την αγάπη μπορούν να απομακρύνουν. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να με εμποδίσει από τον αγαπώ παντοτινά, περισσότερο και από την καρδιά μου και από τα ίδια μου τα μάτια, και την παχουλούλα και την αδυνατούλα μαζί. Και ενώ σήμερα οι χαρακτηρισμοί αυτού του είδους είναι πλέον εντελώς ανάρμοστοι, στη Γαλλία στα χρόνια από το 1540 μέχρι το 1580, που ήταν η δημιουργική περίοδος του Pierre de Ronsard, του βασιλιά των ποιητών όπως έχει χαρακτηριστεί, προφανώς δεν ήταν. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα τραγούδι του Camille Saint-Saëns, «Gracelette et Maigrelette», πάνω σε ποίηση του Ronsard. Ερμήνευσε ο Μαρκ Μογιόν, ένας τραγουδιστής που τραγουδάει άλλοτε πάρτα τενόρου, άλλοτε βαριτόνου και φαίνεται να κινείται άνετα και στις δύο, από τον Μπαρόκ, που είναι το κύριο ρεπερτοριό του, μέχρι τον Μότσαρτ, τη γαλλική οπερέτα, αλλά και έργα σύγχρονων συνθετών. Το 1885, μετά από μια περιοδία με κονσέρτα στη Γερμανία που δεν πήγε καθόλου καλά, ο Camille Saint-Saëns αποτραβήχτηκε σε ένα χωριό στην Αυστρία και άρχισε να συνθέτει για την ευχαρίστησή του μόνο μια σουίτα που αργότερα έγινε αυτό που ξέρουμε σήμερα ως το καρνεβάλι των ζώων. Ο Saint-Saëns έγραψε το έργο εν μέρει για να τηρήσει μια υπόσχεση στους μαθητές του στην Ecole Niedermayer ότι θα γράψει ένα έργο για αυτούς. Από τον Μίσα Μάισκι στο βιολοντσέλο και τον Παβελ Γκίλοφ στο πιάνο, ακούμε σήμερα μια όμορφη μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο για το πολύ γνωστό μέρος του Κύκνου.

Ο Μίσα Μάισκι στο βιολοντσέλο και ο Παβελ Γκίλοφ στο πιάνο ερμήνευσαν το μέρος του Κύκνου από το υπέροχο καρναβάλι των ζώων του Καμί Σενσάνς. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Σενσάνς στη διάρκεια της ζωής του είχε απαγορεύσει τη δημόσια παρουσίαση του καρναβαλιού των ζώων, γιατί θεωρούσε ότι ήταν ένα έργο πολύ ελαφρύ και μπορεί να έβλαπτε την εικόνα του ως σοβαρού συνθέτη. Έτσι το έργο πρωτοδημοσιεύτηκε το 1922, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Σενσάνς. Πριν αποχαιρετήσουμε τον Καμί Σενσάνς για σήμερα, διάλεξα να ακούσουμε ένα μέρος από το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο σε σόλε Λάσσονα, που έγραψε το 1868 και έκανε πρεμιέρα τον Μάιο του ίδιου χρόνου με τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο και τον Άντον Ρούμπινστάιν στο πόντιουμ. Εδώ ερμηνεύει ο Πασκάλ Ροζέ με την συνοδεία της Royal Philharmonic Orchestra που οδηγεί ο Charles Dutoit.

Du Toit, ερμήνευσαν το δεύτερο μέρος Allegro Scherzando από το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 2 σε Σολελάσσονα. Το 1851 κάνει η πρεμιέρα στην όπερα του Παρισιού η όπερα Σαπφό, που ο Σαλ Γκουνό έγραψε ουσιαστικά για τη διάσημη μεσόφωνο της εποχής, την Πολίν Βιαρντό. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στη Λέσβο τον 6ο αιώνα π.Χ. Είναι βασισμένη στους μύθους για τη ζωή της Σαπφούς, εδώ τον έρωτά της για τον Φάωνα, και τελικά την αυτοκτονία της όταν πέφτει στα κύματα της θάλασσας. «Ω αθάνατη λύρα μου, παντοτινή παρηγοριά μου στις θλιμμένες μέρες, μάταια το απαλό σου μουρμουριτό θέλει να απαλύνει τα βάσανά μου. Δεν μπορείς να γιατρέψεις την τελευταία μου πληγή, είναι η καρδιά μου που έχει πληγωθεί και μόνη γιατριά είναι ο θάνατος. Φάων, για σένα η μέρα θα ξημερώσει, αλλά θα δεις την Ανατολή χωρίς να με σκεφτείς. Μεριάστε λοιπόν, πικρά κύματα, θα κοιμηθώ τον αιώνιο ύπνο μέσα στη θάλασσα».

Η μεσόφωνος Grace Bambury στο ρόλο της Απφούς ερμήνευσε εδώ την άρια «Ο Μαλίρ Ιμορτέλ», «Αθάνατη λύρα μου», από την ομότιτλη όπερα του Σαρλ Γκουνό. Τη συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης υπό τη διεύθυνση του Στέφαν Ζόλτετς. Μωρίς Ραβέλ για τη συνέχεια με το έργο για σόλο πιάνο «Μιρουάρ», «Καθρέφτες». Ο Ραβέλ το έγραψε το 1905 και το πρωτοπαρουσίασε τον επόμενο χρόνο στο Παρίσι ο Ρικάρντο Βίνιες, που ήταν και δάσκαλος και μέντορας του Ραβέλ. Κάθε ένα από τα πέντε μέρη είναι αφιερωμένο σε έναν από τα μέλη του avant-garde group των Απάχηδων, που αποτελούσαν μουσικοί, συγγραφείς και άλλοι καλλιτέχνες στο Παρίσι και του οποίου και ο Ραβέλ και ο Βίνιες ήταν μέλη. Ερμηνεύει σήμερα ο Αντρέ Λαπλάντ.

Μωρίς Ραβέλ μας ερμήνευσε ο Αντρέ Λαπλάντ στο τέταρτο μέρος «Αλμποράδα del Grazioso» από το έργο «Μιρουάρ». Μια διαφορετική γεύση Γαλλίας τώρα από τους 12 τσελίστες της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. «Une femme est une femme», «Μια γυναίκα είναι μια γυναίκα», μια μελωδία του Μισελ Λεγκράν από την ομότιτλη ταινία του 1961 του Jean-Luc Godard με πρωταγωνιστές τον Jean-Paul Belmondo και την Άννα Καρίνα. Το ακούμε αμέσως.

Une femme est une femme, η μουσική του Michel Legrand από τους 12 τσελίστες της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Και τώρα Wolfgang Amadeus Mozart με το τρίο για κλαρινέτο, βιόλα και πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα, το λεγόμενο και Kegelstadt τρίο. Kegelstadt είναι μια λέξη που περιγράφει το μέρος που πεζόταν ένα παιχνίδι, ας πούμε, σαν ενός τύπου bowling σε γρασίδι. Από το Kegelstadt 3, λοιπόν, ακούμε εμείς σήμερα το τρίτο μέρος από την Sabine Mayer στο κλαρινέτο, τον Nils Mönckenmayer στη βιόλα και τον William Jun στο πιάνο.

Από το κλαρινέτο της Ζαμπίνε Μάγερ, τη βιόλα του Νίλς Μόνκενμάγερ και το πιάνο του Βίλιαμ Γιούν, ακούσαμε το τρίτο μέρος Ροντό Αλεγκρέτο από το τρίο σε μη φεσιμίζωνα για κλαρινέτο, βιόλα και πιάνο του Wolfgang Amadeus Mozart. Και με Wolfgang Amadeus Mozart θα συνεχίσουμε και την Τσετσίλια Μπάρτολη να ερμηνεύει την δεύτερη άρια του Σέξτου από την όπερα «Η Μεγαλοψυχία του Τίτου». «De per questo istante solo», «Για μια στιγμή μόνο». «Θυμήσου την αγάπη που είχαμε», λέει μετά, και αν και ακούγεται πολύ ερωτικό, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι. Είναι μια έκκληση από τον Σέξτο στον πολύ στενό του φίλο Τίτο, αυτοκράτορα της Ρώμης, τον οποίο Σέξτος πρόδωσε μεν από αδυναμία για την αγάπη της Βιτέλια, αλλά το έχει πίκρο μετανιώσει και μέσα από τη φυλακή αλυσοδεμένος ανοίγει την καρδιά του στον Τίτο και του λέει «Έχεις δίκιο σε όλα, είμαι ανάξιος της εμπιστοσύνης σου, αν όμως μπορούσες να κοιτάξεις μέσα στην καρδιά μου, θα ήσουν λιγότερο αυστηρός».

Η Τσετσίλια Μπάρτολη ερμήνευσε την άρια του μετανιωμένου σεξ του «De per questo istante solo» από την όπερα «Η μεγαλοψυχία του Τίτου» του Wolfgang Amadeus Mozart. Georg Philipp Telemann για τη συνέχεια σήμερα με το πρωτοποριακό για την εποχή του «Κονσέρτο για δύο βιόλες σε σολ μίζωνα», που έγραψε το 1737, σε μια περίοδο που η βιόλα δεν ήταν ακόμα ένα τόσο διαδεδομένο σολιστικό όργανο. Ο Τέλεμαν όμως, βιολίστας ο ίδιος, είχε επιθυμία να γράψει για αυτό το συγκεκριμένο όργανο. Το ακούμε αμέσως από τον Αντουάν Ταμεστή και τη Ζαμπίνε Φέλαντ στις δύο βιόλες και την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό την καθοδήγηση του Bernhard Fork.

Αυτά ήταν τα δύο πρώτα μέρη από το κονσέρτο για δύο βιόλες σε σολ μίζωνα του Γκιόργ Φίλιπ Τέλεμαν. Και εμείς πάμε πιο πίσω στον χρόνο, την εποχή της Αναγέννησης στην Αγγλία, για να συναντήσουμε τον Τζον Ντάουλαντ. Ο Ντάουλαντ, λαουτίστας ο ίδιος, έγραψε πάμπολα έργα για φωνή και λαούτο. Και σήμερα το Κρόνος Quartet μας ερμηνεύει χωρίς λόγια το πολύ γνωστό Flow My Tears. Οι στίχοι που δεν ακούγονται εδώ λένε «Κυλήστε δακρυά μου, τρέξτε από την πηγή σας, εξόριστο για πάντα, αφήστε με να θρηνήσω».

John Dowland μας ερμήνευσε το Kronos Quartet και μαζί τους η Wu Man στο παραδοσιακό κινέζικο όργανο. Και με αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του πρωινού μας και θα σας αποχαιρετήσω με τον κόντρατενόρο Andreas Scholl και τον Andreas Martin στο λαούτο σε ένα τραγούδι του Thomas Campion, «I care not for these ladies». Είμαι η Έλενα Μαραγκού, τον ήχο φρόντισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Εμείς σας ευχόμαστε μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι στο επόμενο καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα συνεχίσουμε το τρίτο αφιέρωμα στους συμφωνικούς χορούς. Μουσικές που βγαίνουν μέσα από συμφωνικά έργα, χωρίς απαραίτητα να ανήκουν σε κάποιο μπαλέτο, αλλά γιατί απλώς ανήκουν στην αναγκαιότητα του ανθρώπου να εκφράσει την απτή και ανθρώπινη σωματική διάσταση της μουσικής σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε έργο, με έναν εξωστρεφή και βαθιά κοινωνικό τρόπο που εκφράζεται ιδιαίτερα μέσα από το ορχιστρικό σύνολο, μιας και ο χορός είναι μία από τις συνεκτικές δράσεις μιας κοινωνίας. Γι' αυτό κιόλας φέρνει και την παράδοση κάθε λαού. Και έτσι σήμερα, ακολουθώντας τον απόϊχο της προηγούμενης εκπομπής, ξεκινάμε με Χρώμα Ισπανίας.

και από το χορό της φωτιάς από τον Μάγο Έρωτα του 1915 του Μανουέλ Ντε Φάγια, με τον Φρίμπεκ Ντε Μπούργκο στην ιστορική ηχογράφηση του 1966, σε ένα αντίστοιχα ζωηρό και ιδιωματικό, παρότι συναδέλφου του από τη διπλανή χώρα, παρά τα αυτά και εκείνου εμπρισιονιστή, του Κλοντ Ντεμπισί, και δεν είναι άλλο από την αρχή της δεύτερης εικόνας για ορχήστρα με το πασίγνωστο όνομα Ιμπέρια.

Το έργο που ακούσαμε με τον Fritz Reiner στην ιστορική ηχογράφηση του 1957 με τη Συμφωνική του Σικάγου, Iberia του Debussy, γράφτηκε το 1905 με 8, την ίδια ακριβώς εποχή που ο Albéniz γράφει στην Ισπανία τη δική του Iberia, που ακούγοντας την εκ των υστέρων ο Debussy, όπως και ο συμπατριώτης του Messiaen, τοποθετούν στην κορυφή της πιανιστικής τέχνης όλων των εποχών. Ο κουρασμένος Albéniz αναθέτει στο φίλο του, διάσημο διεθνώς Ισπανό μουσικό της εποχής, συνθέτη βιολονίστα και μαέστρο Enrique Fernández Arbós, 5 εκ των 12 κομματιών, που ενορχιστρώνει με τρόπο συναρπαστικό, όπως αυτό το πρώτο με τίτλο «Επίκληση», που αγκαλιάζει ήδη από την αρχή όλη τη χώρα του, από το φλαμένκο του Νότου μέχρι την χώτα του Βορρά.

και από αυτή την τελετουργική επίκληση του Αλμπένιθ στο ξεκίνημα της δικής του και διασημότερης απώλειας Ιμπέρια, για πιάνο αρχικά και μετέπειτα για ορχήστρα, όπως ιδεωδώς την ερμηνεύει ο Χεσούς Λοπέθ Κόμπος με τη συμφωνική του Σινσινάτη, στην αναφορική ηχογράφηση του 1997, επιστρέφουμε πάλι πίσω στη Γαλλία και τον Ντεμπισί για μια ακόμα τελετουργική αποτύπωση, αυτή τη φορά των αρωμάτων και των αισθήσεων της Ισπανικής νύχτας, στη δική του Ιμπέρια.

και ακούντας αυτά τα αρώματα της νύχτας στον Ντεμπισί, μου είναι αδύνατο να μην ανακαλέσω αυθόρμητα το έργο που συμπτωματικά ο Ραβέλ γράφει την ίδια χρονιά, όπως έκαναν ο φίλος του Ντεμπισί και ο Αλμπένιθ, το 1905, τη δική του Ισπανική Ραψοδία, της οποίας το πρώτο μέρος, Πρελούδιο στη νύχτα, μοιάζει τόσο πολύ με αυτό το προηγούμενο νυχτερινό του Ντεμπισί. Εδώ, στην κορυφαία ηχογράφηση του 1982 με τον Σαλ Ντιτουά και την ορχήστρα του Μόντρεαλ.

και από τα ράθυμα αρώματα, χρώματα και αισθήματα της ισπανικής νύχτας, τόσο των γηγενών συνθετών όσο και των εξαντανακλάσεως πνευματικών του συγγενών, όπως σε αυτή την περίπτωση ο Ραβέλ με το νοχελικό χορογραφικό πρελούδιο, περνάμε σε μια χαμπανέρα που φαίνεται τελικά ότι είναι ένας χώρος περισσότερο για να ερεθίζει και να προκαλεί, κάτι που ο Αλμπένιθ ως βέρος Ισπανός το γνωρίζει πολύ καλά. Γι' αυτό και στο ένατο από τα 12 κομμάτια της δικής του Ιμπέρια, που μιλάει για τη δική του γειτονιά, τη συνοικία της Μαδρίτης Λαβαπιές, συγκεντρώνει μέσα όλους τους απίθανους συνδυασμούς ρυθμών και μελωδιών που ακούει σε αυτή την γειτονιά, που οι χωροί, τα γλέντια και οι χαμπανέρες αποτελούν το έμβλημά της.

και από την χαμπανέρα του Αλμπένιθ στην ηχογράφηση του 97 με τον Χεσούς Λομπέθ Κόμπος και την ορχήστρα του Σινσινάτη, στην εφάνταστη και πικάντικη ενορχήστρωση του Ισπανοαμερικανού συνθέτη ειδικά μπαλέτων και μουσικής για χορό Κάρλος Σουρινιάχ, περνάμε καταρχήν σε μια ραβελική, αϊκίνητη μαλαχουένια, γρήγορη, παιχνιδιάρικη και απρόβλεπτη, και μετά σε μια επίσης ραβελικού τύπου νοχελική εσωστρεφή σε εντελώς διαφορετικό ύφος από αυτή που ακούσαμε προηγουμένως, χαμπανέρα, πάλι από την ισπανική του ραψοδία.

και μετά από αυτή τη λεπτεπίλεπτη χαμπανέρα να θυμηθούμε ότι τρίσιμους χορούς που είναι πανταχού παρόντες στην Ισπανική Ήπεθρο αλλά και με τα ιδιαίτερα αρμονικά τους χρώματα στην Ισπανική κουλτούρα δεν γράφει μόνο η Μάλαγα, έτσι όπως την ακούσαμε από το Ραβέλ. Αλλά παίζουν και οι τσιγκάνοι στην δική τους συνοικία της Σεβίλης, όπως μας δείχνει ο Αλμπένιθ στην περίφημη Τριάνα.

Και μιας και είναι φανερό ότι χωρίς ιδιαίτερη αφορμή η εορταστική ατμόσφαιρα δεσπόζει σχεδόν καθημερινά στην ισπανική ζωή και κουλτούρα, στο τέλος της Ιμπέρια του Ντεμπισί τώρα, σε αυτό το πρωινό μιας φεστιβαλικής γιορτής, με τις σεβιγιάνες και τις χαμπανέρες να δεσπόζουν, αφήνοντας μια impression, εντύπωση ανεξίτηλη, φωτογραφημένη και αποδοσμένη μουσικά, μέσα από την οπτική ενός πραγματικού impressionιστή ζωγράφου των ήχων. Εδώ στην ιστορική ηχογράφηση του 57 με τον Fritz Reiner.

και από το φινάλε της Ιμπέρια, το γιορταστικό, το φεστιβαλικό του Ντεμπισί, σε ένα φινάλε άλλης μιας γιορτής που φέρει το όνομα Γιορτή, Φέρια, το εκρηκτικό και πανηγυρικό κλείσιμο του έργου «Ισπανική Ραψοδία» του Μωρίς Ραβέλ, γραμμένο την ίδια ακριβώς εποχή, με αφετηρία την ίδια χρονιά 1905, όπως και τα προηγούμενα, η Ιμπέρια του Ντεμπισί και η Ιμπέρια του Αλμπένιθ, γεμάτο και αυτό του Ραβέλ από τους ήχους μιας ισπανικής λαϊκής γιορτής με καστανιέτες, τύμπανα, ένα ξαφνικό σταμάτημα για έναν απρόσμενο ερωτικό λυκνιστικό χορό για δύο στη μέση, γύρω από τον οποίο φαίνεται το γλέντι που συνεχίζεται για τους υπόλοιπους να δημιουργεί μια παρένθεση, και όλα αυτά πάντα με την γνωστή ιμπρεσιονιστική χρωματική πανδεσία. Εδώ, στην ηχογράφηση του Charles Dutoit το 1982 με την ορχήστρα του Μόντρεαλ, με την οποία και σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι, με το δεσπόζον ιδιαίτερα στους συμφωνικούς χορούς άρωμα της Ισπανίας και για σήμερα. Φέρια. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.

Τρίτος Μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα μια συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Σάιμον Ράτλ, που δόθηκε στο πλαίσιο του υπαίθριου μουσικού φεστιβάλ Classic am Odeonsplatz του Μονάχου στις 11 Ιουλίου 2026 με έργα των George Gershwin και Robert Russell Bennett. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Το πρώτο έργο του προγράμματος είναι η ορχιστρική εισαγωγή του musical Let Them Eat Cake του George Gershwin στην ενορχίστρωση που επιμελήθηκε ο Dan Rose το 1976. Τους στίχους των τραγουδιών έγραψε ο μεγαλύτερος αδελφός του συνθέτη Ira Gershwin. Η υπόθεση βασίζεται στην επιτυχημένη νουβέλα The Diary of an Ex-President του Μόρι Ρίσκιντ που δημοσιεύτηκε το 1932. Πρόκειται για πολιτική σάτυρα εμπνευσμένη από την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη που εστιάζεται στην ιστορία ενός φανταστικού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο οποίος αποτυγχάνει να επανεκλέγει. Η πρεμιέρα του musical δόθηκε στο Broadway στις 21 Οκτωβρίου 1933 σε ενορχίστρωση του Edward Benson Powell, η οποία δεν διασώζεται σήμερα. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και ο μαέστρος Σάιμον Ράτλ έχουν τον λόγο.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή του musical Let 'em Eat Cake του George Gershwin στην ενορχίστρωση που επιμελήθηκε ο Dan Rose το 1976. Τη συμφωνική ορχήστρα της βαβαρικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Simon Rattle από συναυλίες στο πλαίσιο του υπαίθριου μουσικού φεστιβάλ Classic Odeon's Platz του Μονάχου στις 11 Ιουλίου 2026. Δεύτερο έργο του προγράμματος, το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε φα μίζωνα του ίδιου συνθέτη. Στις 12 Φεβρουαρίου 1924 δόθηκε στο Aeolian Hall της Νέας Υόρκης η πρεμιέρα του έργου Rhapsody in Blue του Gershwin με τον ίδιο στο πιάνο και τον Paul Whiteman στο πόντιουμ στο πλαίσιο συναυλίας υπό τον τίτλο «Ένα πείραμα μοντέρνας μουσικής». Την αρχική ενορχίστρωση της ραψοδίας για πιάνο και μπάντα της jazz με 23 μουσικούς επιμελήθηκε ο συνθέτης, πιανίστας και στενός συνεργάτης του Whiteman, Ferd Grofe. Μεταξύ των επιλεγμένων ακροατών παραβρέθηκαν επιφανείς μουσικές προσωπικότητες της εποχής όπως ο συνθέτης Igor Stravinsky, ο βιολιστής Fritz Kreisler καθώς και οι μαέστροι Leopold Stokowski και Walter Damros. Μία ημέρα μετά τη συναυλία που αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής, ο Walter Damros παρήγγειλε από τον Gershwin ένα κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα προκειμένου να παρουσιαστεί από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, την οποία είχε ιδρύσει ο πατέρας του, Leopold Damros, το 1878. Η ορχήστρα αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, που είναι ακόμα παλαιότερη. Τον Ιούλιο του 1925, μετά την επιστροφή του από ένα ταξίδι στο Λονδίνο, ο Gershwin συνέθεσε το πρώτο μέρος του κονσέρτου. Τον Αύγουστο ακολούθησε το δεύτερο και τον Σεπτέμβριο το τρίτο μέρος στην εκδοχή για δύο πιάνα. Η ενορχίστρωση που επιμελήθηκε ο ίδιος ο συνθέτης ολοκληρώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1925. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους με σολίστ τον Gershwin και τη Συμφωνική της Νέας Υόρκης υπό τον Walter Damros. Οι ίδιοι μουσικοί παρουσίασαν το κονσέρτο και σε άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Παρά τη θερμή υποδοχή του κοινού, οι κριτικοί διχάστηκαν. Μερικοί από αυτούς αναρωτήθηκαν αν το κονσέρτο εντάσσεται στην κλασική μουσική ή τη jazz. Ο Σεργέι Προκόφιεφ θεώρησε το έργο ερασιτεχνικό. Αντίθετα, ο Άρνολντ Σένμπεργκ έγραψε εγκομιαστική κριτική, τονίζοντας ότι ο Gershwin είναι ένας καλλιτέχνης που παρουσιάζει νέες ιδέες με πρωτοτυπία, δίνοντας την εντύπωση πως αυτοσχεδιάζει. Αισθάνεται ότι έχει κάτι να πει και το λέει. Ακούμε το πρώτο από τα τρία μέρη με ένδειξη αλέγκρο. Σολίστη είναι ο Κυρίλ Γκέρστεϊν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαβαρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Σάιμον Ράτλ.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα σε Φα μίζωνα του George Gershwin. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Adagio, Andante con moto και Allegro agitato. Σολίστη είναι ο Κυρίλ Γκέρστεϊν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Σάιμον Ράτλ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε φανίζωνα του George Gershwin. Σολίστη ήταν ο Κυρίλ Γκέρστεϊν. Τη συμφωνική ορχήστρα της βαβαρικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Σάιμον Ράτλ από συναυλία στο πλαίσιο του υπαίθριου μουσικού φεστιβάλ Classica Odeon Splats του Μονάχου στις 11 Ιουλίου 2026. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο πιανίστας Κυρίλ Γκέρστεϊν έπαιξε ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος. Το τραγούδι του Γκέρστεϊν «I Got Rhythm» από το musical «Girl Crazy» σε μεταγραφή του Αμερικανού πιανίστα Earl Wild.

Ο Κιρίλ Γκέρστεϊν ερμήνευσε εκτός προγράμματος το τραγούδι του George Gershwin «I Got Rhythm» από το musical «Girl Crazy» σε μεταγραφή του Αμερικανού πιανίστα Earl Wild. Ο Ρώσος πιανίστας Κιρίλ Γκέρστεϊν, εβραϊκής καταγωγής, γεννήθηκε στην πόλη Βαρόνης το 1979. Σήμερα έχει την αμερικανική υπηκότητα. Πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου σε ηλικία 2 μόλις ετών. Μία δεκαετία μετά, ο 12χρονος Γκέρστεϊν απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό Μπαχ στο Γκόζου της Πολωνίας. Ακολούθησαν πολλά ακόμη βραβεία σε διάφορους διαγωνισμούς. Φίτησε μεταξύ άλλων στη Σχολή Μουσικής Μανχάταν της Νέας Υόρκης με τον Σάλομεν Μικόφσκι, καθώς και στη Μαδρίτη με τον Δημήτρη Μπασκυρόφ. Πήρε επίσης μαθήματα μουσικής τζαζ στο Berklee College of Music της Βοστόνης. Η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σάιμον Ράτλ συνεχίζεται με τη σουίτα που έγραψε το 1942 ο Αμερικανός συνθέτης, επιστήθιος φίλος και βοηθός του Γκέρσουιν, Ρόμπερτ Ράσελ Μπένετ, υπό τον τίτλο «Porgy and Bess», μια συμφωνική εικόνα. Η σουίτα περιλαμβάνει μερικές από τις δημοφιλέστερες σελίδες της όπερας «Porgy and Bess» του Γκέρσουιν. Μεταξύ αυτών, η άρια του «Porgy I Got Plenty of Nothing», το ερωτικό ντουέτο του «Porgy και της Bess», «Bess, you is my woman now», και βέβαια το περίφημο «Summertime», το οποίο είναι ένα νανούρισμα που ακούγεται επανειλημμένα στην όπερα. Το τραγουδά αρχικά η Κλάρα για το παιδί της.

Ακούσαμε το έργο που έγραψε το 1942 ο Αμερικανός συνθέτης, επιστήθιος φίλος και βοηθός του George Gershwin, Robert Russell Bennett, υπό τον τίτλο Porgy and Bess, μια συμφωνική εικόνα. Βασίζεται σε μερικές από τις δημοφιλέστερες σελίδες της όπερας Porgy and Bess του Gershwin. Τη συμφωνική ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Simon Rattle από συναυλίες στο πλαίσιο του υπαίθριου μουσικού φεστιβάλ Classicam Odeon Splats του Μονάχου στις 11 Ιουλίου 2026. Επόμενο έργο του προγράμματος, το συμφωνικό ποίημα «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» του Gershwin. Γράφτηκε το 1928 κατά τη σύντομη παραμονή του συνθέτη στην πόλη του Φωτός. Ο Gershwin, σε επεξηγηματικό σημείωμα, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Επεδίωξα να εικονογραφήσω τις εντυπώσεις ενός Αμερικανού επισκέπτη του Παρισιού που διασχίζει την πόλη, ακούγοντας διάφορους ήχους στον δρόμο και παρατηρώντας τον γαλλικό τρόπο ζωής. Όταν ακούγονται τα blues, ο Αμερικανός φίλος, μετά από λίγα ποτά, αναπολύει νοσταλγικά την πατρίδα του. Η νοσταλγία όμως δεν είναι ολέθρια ασθένεια. Ο Αμερικανός επισκέπτης παρατηρεί και πάλι την παρισινή ζωή. Στο τέλος δεσπόζουν οι ήχοι του δρόμου και η γαλλική ατμόσφαιρα». Ο Gershwin επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Παρίσι το 1926. Ακολούθησε ένα δεύτερο ταξίδι, 2 έτη μετά, προκειμένου να πάρει μαθήματα σύνθεσης από την Άντια Μπουλανζέ κατόπιν προτροπής του Μωρίς Ραβέλ, τον οποίο γνώρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν όμως η Μπουλανζέ άκουσε τον Gershwin να παίζει μουσική του στο πιάνο, είπε πως δεν μπορεί να του διδάξει τίποτα. Η πρεμιέρα δόθηκε τον Δεκέμβριο του 1928 στο Carnegie Hall από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης με τον Walter Damros στο πόντιουμ. Η ερμηνεία άφησε ανικανοποίητο τον συνθέτη, αλλά η υποδοχή ήταν θετική. Οι κριτικοί θεώρησαν ότι το συμφωνικό ποίημα «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» είναι καλύτερο από το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε φαμίζωνα. Σύντομα, το έργο καθιερώθηκε στο συναυλιακό ρεπερτόριο όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και την Ευρώπη. Η πρώτη εμπορική ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1929 με τον Nathaniel Silkert στο πόντιουμ. Την ενορχήστρωση επιμελήθηκε ο ίδιος ο Gershwin. Η ορχήστρα περιλαμβάνει πίκολο, 3 φλάουτα, 2 όμποε, αγγλικό κόρνο, 2 κλαρινέτα, κλαρινέτο μπάσο, 2 φαγκότα, 4 κόρνα, 3 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, τούμπα, σύνολο κρουστών, τσελέστα, 4 κόρνες αυτοκινήτου, σύνολο σαξοφώνων και έγχορδα. Ακούμε το συμφωνικό ποίημα «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι».

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Ένας Αμερικανός» στο Παρίσι του George Gershwin. Τη συμφωνική ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Σάιμον Ράτλ από συναυλία στο πλαίσιο του υπαίθριου μουσικού φεστιβάλ Classica Odeon Platz του Μονάχου στις 11 Ιουλίου 2026. Με αυτό το συμφωνικό ποίημα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της συναυλίας. Ακολούθησε όμως ως encore η ορχιστρική εισαγωγή του Gershwin για το musical Strike Up the Band στην ενορχήστρωση που επιμελήθηκε ο Dan Rose το 1986.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος την ορχιστρική εισαγωγή του George Gershwin για το musical Strike Up the Band στην ενορχίστρωση που επιμελήθηκε ο Dan Rose το 1986. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Simon Rattle από συναυλία στο πλαίσιο του υπαίθρου μουσικού φεστιβάλ Classic am Odeon Platz του Μονάχου στις 11 Ιουλίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ακροατές μας μπορούν να δουν στο YouTube το βίντεο της συναυλίας. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το Andante από το έργο Rhapsody in Blue του Gershwin. Ερμηνεύει στο πιάνο ο ίδιος ο συνθέτης από δισκογραφική εργασία στο Λονδίνο στις 8 Ιουνίου 1928.

Ακούσαμε το Andante από το έργο Rhapsody in Blue του George Gershwin. Ερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης από δισκογραφική εργασία στο Λονδίνο στις 8 Ιουνίου 1928. Επίλογος της εκπομπής μας, ένα από τα πιο γοητευτικά τραγούδια του Gershwin, το πασίγνωστο Summertime από την όπερα Porgy and Bess. Είναι ένα νανούρισμα που ακούγεται επανειλημμένα στην όπερα. Το τραγουδά αρχικά η Κλάρα για το παιδί της. Τον Αμερικανό μπασοβαρίτονο Paul Robeson συνοδεύει ανώνυμη ορχήστρα υπό τον Clifford Greenwood από δισκογραφική εργασία στο Λονδίνο στις 14 Ιανουαρίου 1938.

0: Ακούσαμε ένα από τα πιο γοητευτικά τραγούδια του George Gershwin, το πασίγνωστο Summertime από την όπερα Porgy and Bess. Τον Paul Robeson συνόδευσε ανώνυμη ορχήστρα υπό τον Clifford Greenwood από δισκογραφική εργασία στο Λονδίνο στις 14 Ιανουαρίου 1938. Ένας εντυπωσιακός μπασοβαρίτονος, ο οποίος υπήρξε επίσης ηθοποιός, επαγγελματίας παίκτης του ραγμπί και ακτιβιστής. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λιουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας, Max Bruch, 1838-1920. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Max Christian Friedrich Bruch γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1838 στην Κολονία. Ο πατέρας του, ο August Carl Friedrich Bruch, ήταν ένας πολύ επιφανής δικηγόρος, έγινε μάλιστα και αντιπρόεδρος της αστυνομίας της Κολονίας κάποια στιγμή, και η μητέρα του, η Wilhelmine, τραγουδίστρια. Εκείνη ήταν που του παρέδωσε και τα πρώτα του μαθήματα μουσικής. Ο Max είχε μια νεότερη αδερφή, την Ματίλντα, 1841-1914. Έκανε τα πρώτα του μαθήματα πιάνου κοντά στο συνθέτη και πιανίστα Φέρντιναντ Χίλερ, στον οποίο ο Ρόμπερτ Σούμαν αφιέρωσε το κονσέρτο του για πιάνο, ενώ ο βοημός συνθέτης και βιρτουόζος του πιάνου Ίγνας Μόσλες σύντομα αναγνώρισε το ταλέντο του. Στα 9 του χρόνια συνέθεσε ένα τραγούδι για τα γενέθλια της μητέρας του και από τότε και στο εξής η μουσική έγινε πάθος. Να πούμε ότι οι γονείς του υποστήριξαν με ενθουσιασμό τις μουσικές του σπουδές. Στα πολλά πρώιμα έργα του θα βρούμε μοτέτα, ψαλμούς, κομμάτια για πιάνο, σονάτες για βιολί, ένα κουαρτέτο εγχόρδων, ακόμα και ορχιστρικά έργα όπως το προήμιο μιας όπερας, αλλά λίγα από αυτά τα έργα έχουν διασωθεί, οπότε στην ουσία δεν θα τα βρούμε. Ένα από τα πρώτα του έργα, μιας πρώιμης ωριμότητας θα λέγαμε, ήταν το πρώτο του κουαρτέτο εγχόρδων σε ντουελάσσονα, όπου σε 9, που συνέθεσε στα 14 χρόνια του το 1852. Ένα ρομαντικό έργο, έμπλεο λυρισμού και έκφρασης, που το υπέβαλε για μια υποτροφία στο Ίδρυμα Μότσαρτ της Φραγκφούρτης, εντυπωσιάζοντας τόσο πολύ τους κριτές, ανάμεσα τους και τον διάσημο Λουί Σπορ, που του έδωσε το δικαίωμα να σπουδάσει με τους Χίλερ, Ράινεκε και Φέρντιναντ Μπρόιουνγκ. Το έργο θεωρείται για 160 χρόνια χαμένο, μέχρι που ανακαλύφθηκε τυχαία το 2013 στα αρχεία του Ιδρύματος στην Φραγκφούρτη και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από το κουαρτέτο Δύο Γέννης του Μονάχου. Με το συγκεκριμένο σύνολο θα απολαύσουμε στη συνέχεια τα δύο πρώτα θαυμάσια μέρη εκ των τεσσάρων, Αντάντε Αλέγκρο Μανον Τρόπο και Αντάτζο.

Το κουαρτέτο Διογέννης του Μονάχου ερμήνευσε τα δύο πρώτα μέρη εκ των τεσσάρων από το εξαιρετικό πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων σε ντο ελάσσονα όπους εννέα του Μαξ Μπρουχ, συνθέτη της εβδομάδος που ξεκίνησε σήμερα. Πρέπει να υπολογίσουμε ότι αυτό το κουαρτέτο που συνέθεσε με τόση ωριμότητα το 1852, μόλις τα 14 χρόνια του, κερδίζοντας με αυτό και μια υποτροφία στο Ίδρυμα Μότσαρτ της Φραγκφούρτης, το έγραψε έχοντας πάρει τα πρώτα του θεωρητικά μαθήματα 3 χρόνια μόλις πριν, το 1849, από τον γερμανό μουσικολόγο Heinrich Karl Breidenstein, που ήταν φίλος του πατέρα του. Ο πατέρας του, να πούμε, πλην της αρρωγής που του παρήχε στις μουσικές του σπουδές, τον δίδαξε και γαλλικά και αγγλικά, ενώ ο νεαρός Μαξ, τη δεκαετία του 1850, σπούδασε επίσης φιλοσοφία και τέχνη στη Βόνη. Σπουδάζοντας τώρα με την υποτροφία που είπαμε νωρίτερα στο Ίδρυμα Μότσαρτ της Φραγκφούρτης, το πρώτο του σημαντικό έργο ήταν μια όπερα βασισμένη στο έργο του Γκέτε «Το αστείο, το πνεύμα και η εκδίκηση», γραμμένο και Ίδρυμα Μότσαρτ της Φραγκφούρτης. Το πρώτο του σημαντικό έργο ήταν μια όπερα βασισμένη στο έργο του Γκέτε «Το αστείο, το πνεύμα και η εκδίκηση»,

την όπερα «Ντι Λορελέι» και την καντάτα «Φρίτιοφ», όπου 23 για σοπράνο, βαρύτονο και ανδρική χοροδία, που ολοκλήρωσε το 1864 μετά από δουλειά 8 χρόνων. «Φρίτιοφ» στα παλιά νορβηγικά σημαίνει «κλέφτης της ειρήνης» και στη σκανδιναβική ποίηση η φράση αυτή χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει τον πολεμιστή ή τον μαχητή. Ο πολεμιστής είναι αυτός που έκλεβε ή τάραζε την ειρήνη των εχθρών του, προκειμένου να προστατεύσει τη δική του πατρίδα. Να πούμε ότι τα χοροδιακά έργα του Μπρουχ, ορατόρια, καντάτες, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του, θεωρούνται τα πιο επιτυχημένα έργα του. Η καντάτα αυτή βασίζεται στον σκανδιναβικό μύθο του Φρίτιοφ, του Σουηδού Εζάιας Τέγνερ, όπου ο Φρίτιοφ ήταν γιος του Θόρστάιν, ενός σπουδαίου αλλά μη ευγενούς Βίκινγκ πολεμιστή. Μεγάλωσε μαζί με την Ιγκεμπόργ, την πανέμορφη κόρη του βασιλιά Μπέλι. Οι δυο τους ερωτεύτηκαν βαθιά. Όταν ο βασιλιάς και ο πατέρας του Φρίτιοφ πέθαναν στον πόλεμο, το θρόνο ανέλαβαν τα δύο κακόβουλα αδέλφια της Ιγκεμπόργ, ο Χέλγκι και ο Χάλφνταν. Όταν ο Φρίτιοφ ζήτησε το χέρι της Ιγκεμπόργ, τα αδέλφια αρνήθηκαν υποτιμητικά επειδή δεν είχε βασιλικό αίμα και την έκλεισαν στον ιερό ναό του θεού Μπάλντερ, θεού του φωτός και της ειρήνης, όπου απαγορευόταν αυστηρά είσοδος ανδρών και γυναικών. Ο Φρίτιοφ, τυφλωμένος από έρωτα, παραβίασε το άσυλο του ναού για να την δει και η συνέχεια είναι μεγάλη και περιπετειώδης. Οι έξι σκηνές της διαδέχονται μία την άλλη με έντονες μουσικές αντιθέσεις. Έχουμε λοιπόν την επιστροφή του Φρίτιοφ, τη γαμήλια πομπή της Ιγκεμπόργ στο βασιλιά Ρίνγκ, την εκδίκηση του Φρίτιοφ, τον αποχαιρετισμό του Φρίτιοφ στο βορρά, τον θρήνο της Ιγκεμπόργ και τον Φρίτιοφ στη θάλασσα. Από τις έξι αυτές σκηνές θα ακούσουμε στη συνέχεια τις δύο πρώτες. Ερμηνεύουν η σοπράνο Τέια Φαν Ντερ Πούτεν, ο βαρύτονος Χενκ Μπρουτ και μαζί τους η χοροδία του Βέρτ και η συμφωνική ορχήστρα του Λίμπουργκ υπό τον Τέο Τιμπ στο πόντιουμ.

η σοπράνο Τέια Φάντερ Πούτεν, ο βαρύτονος Χένκ Πούρτ και μαζί τους η ανδρική χοροδία του Βέρτ και η συμφωνική ορχήστρα του Λίμπουργκ υπό τον Τέο Τίμπ στο πόντιουμ ερμήνευσαν τις δύο πρώτες εκ των έξι σκηνών από την καντάτα Φρίτιοφ του Μαξ Μπρουχ, έργο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης το 1864. Να αναφέρουμε ότι ο Μπρουχ, παρότι είχε γεννηθεί και ανατραφεί ως προτεστάντης και δήλωνε υπερήφανος για αυτήν του την καταγωγή, οι βιογράφοι του και τα ιστορικά στοιχεία τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο με θρησκευτική αδιαφορία. Έτσι, από τα χοροδιακά του έργα, μερικά ήταν πράγματι θρησκευτικού χαρακτήρα, αλλά πολλά βασίζονταν σε μυθολογικά θέματα. Σε ανάλογα έργα του θα επιστρέψουμε φυσικά μέσα στο αφιέρωμά μας, από τη στιγμή που, όπως είπαμε, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εργογραφίας του, προσώρας όμως σε ένα συμφωνικό έργο του θα πάμε και συγκεκριμένα στην πρώτη του συμφωνία σε μη ύφεση Μίζωνα, όπως 28, που συνέθεσε το 1868. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα του γερμανικού ρομαντισμού και υπήρξε μια πολύ επιτυχημένη προσπάθεια να καθιερωθεί ο συνθέτης στο απαιτητικό πεδίο της συμφωνικής μουσικής. Άσχετο ότι δεν το έπραξε σε μεγάλο βαθμό, μιας και τα καθαρά συμφωνικά του έργα είναι λιγότερα από 10. Ο Μπρουχ αφιέρωσε τη συμφωνία αυτή στον Johannes Brahms, που εκείνη τη χρονιά είχε γνωρίσει στο μουσικό φεστιβάλ του Κάτω Ρήνου. Οι δύο συνθέτες ανήκαν στο ίδιο στρατόπεδο της γερμανικής μουσικής, υπερασπίζονταν την κλασική δομή και την μπετοβενική, θα λέγαμε, φιλοσοφία, σε αντίθεση με την ριζοσπαστική νέα γερμανική σχολή των Richard Wagner και Franz Liszt. Ο Μπραμς αποδέχθηκε την αφιέρωση της συμφωνίας, αλλά η αντίδρασή του ήταν μάλλον λυτή. Αυτό απογοήτευσε κάπως τον Μπρουχ, ο οποίος είχε μεγαλύτερη ανάγκη από αναγνώριση και ενθουσιασμό. Για τη σχέση των δύο ανδρών θα αναφέρουμε κάποια πράγματα αργότερα στο αφιέρωμά μας. Οι επιρροές του Μπρουχ σε αυτή τη συμφωνία μπορούν εύκολα να αναζητηθούν και να βρεθούν στον Μπετόβεν, τον Σούμαν και τον Μέντελσον όσον αφορά στην καθαρή δομή, το πάθος και το λυρισμό που χαρακτήριζε και τους τρεις τους. Του Μέντελσον, μάλιστα, η επιρροή επικρατεί σίγουρα στο δεύτερο μέρος, με την ορχήστρα Θαρίς να κοχλάζει κάποιες φορές, όπως την εισαγωγή από το όνειρο Θερινής Νυχτός, το φινάλε της Ιταλικής Συμφωνίας, αλλά και άλλα έργα του. Παρότι η πρεμιέρα της έλαβε εξαιρετικές κριτικές, η συμφωνία αυτή του Μπρουχ επισκιάστηκε γρήγορα με την πάροδο του χρόνου και οι άλλες δύο του επίσης. Δεν άργησε ο Μπραμς να παρουσιάζει τις δικές του μνημειώδεις συμφωνίες. Οι τάσεις επίσης της εποχής στράφηκαν προς τα πιο δραματικά και γιγαντιέ έργα των Μάλερ, Τσαϊκόφσκι και Μπρούκνερ, καταλαβαίνετε. Ο Μπρουχ θεωρήθηκε υπερβολικά συντηρητικός, με αποτέλεσμα οι συμφωνίες του να παραγωνιστούν παρά την αδιαμφισβήτητη ομορφιά τους. Θα απολαύσουμε στη συνέχεια τα δύο πρώτα μέρη αυτής της πρώτης συμφωνίας, Allegro Maestoso και Scherzo Presto, από την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, υπό τη διεύθυνση του Kurt Masur. Ακούμε.

Ο Κουρτ Μαζούρ δίφθινε την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας και ερμήνευσαν το πρώτο και το δεύτερο μέρος της πρώτης συμφωνίας σε μη ύφεση Μίζωνα, όπως 28, σύνθεση του 1868 του Max Bruch. Στον πολύ λίγο χρόνο που μας απομένει, θα ακούσουμε ένα από τα 4 εξαιρετικά τραγούδια του όπως 15 που συνέθεσε το 1862. Απαράμιλης ομορφιάς, όπως θα διαπιστώσουμε, και εφάμιλης με κοινά του Σούμπερτ, του Σούμαν και του Βόλφ. Και σας προλέγω ότι και η αυριανή μας εκπομπή με κάποια επίσης πανέμορφα τραγούδια του θα ξεκινήσει. Ο τίτλος «Στη βαθιά κοιλάδα», σε ποίηση Heinrich Bonn, 1813-1893. Θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 2022 ο υπέροχος γερμανός βαρύτονος Ράφαελ Φίγκαρλος. Μαζί του στο πιάνο ο επίσης γερμανός πιανίστας Σάσα Ελ Μουίσι. Τους ακούμε.

0: και με το πανέμορφο τραγούδι «Στη βαθιά κοιλάδα», γραμμένο το 1862, όπως 15 του Max Bruch, που ερμήνευσε ο βαρύτονος Ράφαελ Φίγκερλος, συνοδευόμενος στο πιάνο από τον Σάσα Ελ Μουίσι, η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο του Γερμανού συνθέτη έφτασε στο τέλος της. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Πέμπτο Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης, Δημήτρης Κρεμαστινός, Μουσικές Ρίζες. 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. 5 βραδιές, ύμνος στις ρίζες μας. Από την κριτική λύρα, το πιάνο και τις μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, μέχρι το κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Η Χάλκη γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης μουσικών αφηγήσεων και έντονων συγκινήσεων. Μια διοργάνωση του Δήμου Χάλκης με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος.

Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη φωλία, στον πιο διάσημο δηλαδή από τους χορούς λαϊκής καταγωγής που αναπτύχθηκαν στην Ιβηρική Χερσόνησο στα τέλη του Μεσαίωνα.

Ένας χορός που αφομοιώθηκε αργότερα στο αυλικό, φωνητικό και οργανικό, πολυφωνικό ρεπερτόριο στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα. Ένα θέμα, μια σειρά συγχορδιών, μια μελωδία που ξεκίνησε από την Πορτογαλία για να φτάσει αμέσως στην Ισπανία και την Ιταλία και να ξαπλωθεί τελικά σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τρεις από τους δεκάδες συνθέτες που εμπνεύστηκαν από τη Φόλια. Τον Αντώνιο Βιβάλντι, τον Αρκάντζελο Κορέλι και τον Μάρεν Μαρέ. Ας ξεκινήσουμε με τις δεξιοτεχνικές φυσικά παραλλαγές πάνω στο θέμα Φολίας από την πένα του Αντώνιο Βιβάλντι. Ιδού λοιπόν η σονάτα «La Folia» του Βενετσιάνου ιερέα βιολονίστα και συνθέτη, έτσι όπως την κατέγραψαν με υπέροχο τρόπο η μουσική του συνόλου με όργανα εποχής London Baroque ενέτη 2000.

Από ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 2000 στο σύνολο με όργανα εποχής London Baroque, δύο βιολιά, βιολοντσέλο, τσέμπαλο, μας έδωσε μια συναρπαστική ερμηνεία της σονάτας La Folia του Αντώνιο Βιβάλντι. Ένα σημαντικό σετ άκρος δεξιοτεχνικών παραλλαγών του πορτογαλικού χορού Folia, και εμείς περνάμε τώρα στις πιο διάσημες ίσως παραλλαγές πάνω στον δημοφιλή αυτό χορό. Μιλάμε βέβαια για την 12η και τελευταία σονάτα από το περίφημο έργο 5 του Αρκάντζελο Κορέλι, το οποίο εκδόθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1700 στη Ρώμη. Ο Κορέλι, 1653-1713, αναγνωρίστηκε από όλους όχι μόνο ως δεξιοτέχνης του βιολιού, αλλά και ως ένας κλασικός συνθέτης για την εποχή του. Δεκάδες άλλοι συνθέτες τον μιμήθηκαν, τον αντέγραψαν, του αφιέρωσαν έργα. Σπάνια ένας συνθέτης απόλαυσε στη διάρκεια της ζωής του τόσες τιμές και τέτοια φήμη, παρόλη την μικρή σχετικά συνθετική παραγωγή του. 48 τρίο σονάτες, έργα 1 έως 4, 12 σόλο σονάτες, έργο 5 και 12 κονσέρτι γκρόσι, έργο 6. Ο ίδιος πάντως φρόντιζε να εκδίδει μόνον εκείνα τα έργα τα οποία κατά την άποψή του δεν μπορούσαν να βελτιωθούν άλλο. Στην συγκεκριμένη τώρα σονάτα Folia, ο Κορέλι παραθέτει με απολαυστικό τρόπο τα πάντα, από το α ως το ω της τεχνικής του βιολιού εκεί γύρω στα 1700. Αρπίσματα, συνεχόμενες τρίτες, κλίμακες 16 και το απαράμιλο μέσα τη βότσε, τη μεγάλη κρατημένη δηλαδή δοξαριά, η οποία θεωρείται τότε ως το σημαντικότερο πράγμα στο παίξιμο. Δίπλα σε όλες αυτές τις τεχνικές ασφαλώς, ο Κορέλι αφήνει πολύ μεγάλο χώρο για τις προσωπικές τρελίτσες του ίδιου του εκτελεστή. Ας ακούσουμε λοιπόν αμέσως τώρα την Folia του Αρκάντζελο Κορέλι από αριστουργηματική ηχογράφηση του 2001 με το μπαρόκ βιολί του Andrew Manns και το τσέμπαλο του Richard Eager.

Αρκάντζελο Κορέλι και παραλλαγές πάνω στο δημοφιλές θέμα φωλίας, η 12η δηλαδή σονάτα από το περίφημο έργο 5 του συνθέτη. Μια αριστουργηματική ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 2001 με τον Andrew Mans να μαγεύει με τον μπαρόκ βιολί του δίπλα στο τσέμπαλο του Richard Iger. Σονάτα που εκδόθηκε το 1800 και εμείς περνάμε τώρα σε ένα ακόμα άριστο τεχνικό σετ παραλλαγών πάνω στο ίδιο θέμα φωλίας, που μπορεί να τυπώθηκε από τον Μαρέν Μαρέ μόλις ένα χρόνο μετά από αυτό του Κορέλι, αλλά είναι γραμμένο τουλάχιστον 16 χρόνια νωρίτερα. Το χειρόγραφο αυτού του έργου αναφέρεται σε έναν κατάλογο βιβλίων που άφησε στο Εδιμβούργο το 1685 ο Χάρι Μόλ, βιολονίστας σύγχρονος του Μαρέ. Το χειρόγραφο αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της τέχνης του νεαρού Μαρέ και είναι πολύ χρήσιμο για να καταλάβουμε πώς εξελίχθηκε το έργο από έναν κατά βάση αυτοσχεδιασμό σε μια δομημένη, πολυσύνθετη και γεμάτη αντιθέσεις παρτιτούρα. Η τελική εκδοχή του 1701 περιέχει 32 κουπλέ, από τα οποία τα μισά εμφανίζονται στο χειρόγραφο του 1685 και τα υπόλοιπα 16 είναι καινούρια. Το όλο σύνολο με νέα δομή παρουσιάζει μια απίστευτη ποικιλία έκφρασης και ερμηνείας. Κουπλέ de Folie λοιπόν από το δεύτερο βιβλίο με συνθέσεις για Viola da Gamba του Μαρέν Μαρέ. Στη Viola da Gamba εδώ ο ανυπέρβλητος Jordi Savall δίπλα στη θεόρυβη του Rolf Lislevand και στο τσέμπαλο του Μίκαελ Μπέριγκερ εν έτη 1998.

Couple de Folie, ένα ακόμα σετ παραλλαγών πάνω στο πορτογαλικό θέμα φωλίας, μέσα από το δεύτερο βιβλίο με συνθέσεις για Viola da Gamba που εξέδωσε το 1701 ο Μαρέν Μαρέ, 1656-1728. Πολυβραβευμένη ηχογράφηση του 1998 με τον Τζόρντι Σαβάλ και τους πιστούς δεξιοτέχνες μουσικούς του, εδώ τους Ρολφ Λίσλεβαντ και Μίκαελ Μπέριγκερ, και εμείς θα ολοκληρώσουμε το σημερινό αφιέρωμα στην δημοφιλή εδώ και πολλούς αιώνες φωλία με μια ηχογράφηση έκπληξη του Μαΐου του 2001. Με έναν συλλογικό δηλαδή αυτοσχεδιασμό πάνω στις παραλλαγές λαφολία του Κορέλι, έτσι όπως τις κατέγραψε το σύνολο Red Priest για το άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Εφιάλτης στη Βενετία». Αυτοσχεδιασμοί πάνω σε χορούς και ρυθμικά σχήματα της εποχής του Μπαρόκ, μια πρακτική που φανερώνει το αληθινό πνεύμα του Μπαρόκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλα σχεδόν τα είδη οργανικής μουσικής του 16ου και του 17ου αιώνα μπορεί να βρει κανείς ικανά δείγματα που αποδεικνύουν τις υψηλά ανεπτυγμένες αυτοσχεδιαστικές ικανότητες των συνθετών και των μουσικών της εποχής. Στην ερμηνευτική πρακτική της περίοδου, ο αυτοσχεδιασμός και η καταβούληση προσθήκη στολισμάτων ήταν στην ημερησία διάταξη. Κανένα έργο δεν θα μπορούσε να ακουστεί το ίδιο δύο φορές. Η ιδέα πίσω από την παρουσίαση μιας έγκυρης και επίσημης εκδοχής ενός έργου ανήκει σε άλλες μεταγενέστερες εποχές. Ιδού λοιπόν το φλάουτο με ράμφος, το βιολί, το βιολοντσέλο και το τσέμπαλο των Red Priest σε έναν συλλογικό αυτοσχεδιασμό πάνω στην μελωδία και το τυπικό υποχρεωτικό μπάσο λαφολί.

Φαντασία πάνω στις παραλλαγές Λαφολία του Αρκάντζελο Κορέλη. Από ηχογράφηση του 2001 ακούσαμε το σύνολο Red Priest να αυτοσχεδιάζει δημιουργικά σε αυτό το παμπάλαιο πορτογαλικό θέμα που ενέπνευσε δεκάδες συνθέτες από τον Βιβάλντι και τον Κορέλη μέχρι τον Ραχμάνινοφ και ακόμα παραπέρα. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8.30 στο κινηματοθέατρο Ηλίμνιον στη Λίμνη Ευβοίας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λίμνης. Ο Ζορζ Κατρίς δημιουργεί ζωντανά ηλεκτρονική μουσική, ενώ παράλληλα προβάλλονται αποσπάσματα από ταινίες που σφράγισε με τη μουσική του ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης. Ένα ταξίδι στον οικουμενικό ήχο του Βαγγέλης, από τα ηλεκτρονικά ηχοτοπία του Blind Runner μέχρι τη μουσική των δρόμων της φωτιάς. Αφιερωμένο σε ένα δημιουργό που κατάφερε να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες και μουσικά είδη. Στο 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων, το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζει στις 9 στο κτίριο του πρώην Lord τον σεισμό στη Χιλή του Heinrich von Kleist σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σταυρόπουλου. Με αφετηρία τον καταστροφικό σεισμό του 1647 στο Σαντιάγκο, το έργο παρακολουθεί δύο ανθρώπους που μέσα στην απόλυτη καταστροφή βρίσκουν απροσδόκητα μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Μία ιστορία για την αγάπη, για την ελπίδα, αλλά και για τη βία της κοινωνίας που αναρωτιέται τι απομένει από τον άνθρωπο όταν καταρρεύσουν γύρω του όλοι οι γνώριμοι κανόνες. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η ταινία «Ο αποχαιρετισμός στα όπλα». Η εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Έρνεστ Χέμινγκουέι με τον Γκάρι Κούπερ και την Έλεν Χέις. Η ταινία μας μεταφέρει στην Ιταλία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ένας Αμερικανός εθελοντής ερωτεύεται μία Βρετανίδα νοσοκόμα. Ένας μεγάλος έρωτας, αντιμέτωπος με τον πόλεμο, την απόσταση και την απώλεια, σε ένα από τα κλασικά αντιπολεμικά μελοδράματα του Αμερικανικού κινηματογράφου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το 1627 ο βασιλιάς Φίλιππος ο IV της Ισπανίας δίνει διαταγή να χτιστεί στο μέρος που πηγαίνει για κυνήγι, μια περιοχή κοντά στη Μαδρίτη γεμάτη βατομουριές, ένα μικρό παλατάκι. Οι βατομουριές, στα ισπανικά θάρθας, δίνουν στο παλάτι το όνομά του, Παλάθιο de la Zarzuela, αλλά επίσης και στο θεαματικό είδος διασκέδασης που ψυχαγωγεί τον βασιλιά και τους ευγενείς φίλους του στις ανέμελες μέρες και νύχτες της περίοδου του κυνηγιού. Οι Zarzuelas συνδυάζουν προφορικό λόγο, μουσική και χορό σε ιστορίες με πλοκή και σύντομα κατεβαίνουν στο παλάτι της Μαδρίτης και στις αυλές των αριστοκρατών της, όπου γίνονται ακόμα πιο θεαματικές. Στην αρχή, στον 17ο αιώνα, τα θέματα για την Zarzuela είναι μυθολογικά. Γρήγορα όμως, οι Zarzuelas παίρνουν μελωδίες λαϊκών τραγουδιών και χορών, μπαίνουν στα θέατρα της πόλης και όσο περνούν τα χρόνια και οι δεκαετίες, καταγράφουν και τον παλμό της εργατικής τάξης. Το είδος της Zarzuela γίνεται ισχυρό σύμβολο της ισπανικής ταυτότητας. Αντανακλά την πολύχρωμη, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ισπανίας. Στη Μαδρίτη του 1744, στο πικ της καριέρας του, ο ανεξάρτητος συνθέτης ευνοούμενος του βασιλιά Χωσέ Ντε Νέμπρα, με κείμενο του Χωσέ Ντε Κανιθάρες, γράφει τη μουσική για τις άριες, τα τραγούδια και τους χορούς με τους οποίους η θεά Αφροδίτη, Βένους, και η θεά Άρτεμις, Διάνα, λένε την ιστορία του σε Zarzuela με τίτλο «Ο έρωτας έχει δεμένα μάτια, δεν είναι τυφλός». Οι θεές μαλώνουν για την αγάπη του βοσκού της περιοχής και στη δεύτερη πράξη έχουν ξεσηκώσει μεγάλη καταιγίδα με τον καυγά τους και η μπρούχουλα και ο τίτυρο από το κοντινό χωριό τρέχουν να προστατευθούν. «Μεγάλη καταιγίδα στο δάσος, φίλε μου. Βρήκαμε καταφύγιο σε μια ταβέρνα, το μόνο μέρος που θα μπορούσαμε να είμαστε ασφαλείς με τέτοιες θεϊκές βροντές και κεραυνούς. Αυτές οι θεές το έχουν παρατραβήξει. Εγειτόνισες είναι, τι περιμένεις?»

Αχ, βρούχουλα, βρούχουλα. Είναι ο Τίτηρο, ο Τίτηρο. Είναι ο μικρός μου χήνος. Και καθώς χορεύουμε αυτό το χαρούμενο φαντάνκο, καθόλου δεν μας νοιάζουν όλοι αυτοί οι θόρυβοι.

Buckle up in my love with this old.

Ακούσαμε απόσπασμα από το ντουέτο Άρια «Μεγάλη καταιγίδα, φίλε», «Tempestad grande, amigo», από την Θαρθουέλα «Vendado es amor, non es ciego». Ο έρωτας έχει δεμένα μάτια, δεν είναι τυφλός, του José de Nebra, με την Αμάλια Μοντέρο Νέιρα, τον Yannick Τέπους, την ορχήστρα Los Elementos, υπό τη διεύθυνση του Alberto Miguelez Rouco. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε κατά κύριο λόγο Κότος. Είναι ένα ελληνοδανέζικο μουσικό σχήμα με κλασικά όργανα και με ελληνικούς ρυθμούς. Είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ, έχει ξαναπαίξει την εκπομπή και μ' αρέσει. Έτσι για το τέλος του καλοκαιριού. Και για το ξεκίνημα να αναφερθούμε στις 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες της Καλαμάτας, οι οποίες είναι σε εξέλιξη από τις 24 Αυγούστου, κρατάνε μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Είναι μια μεγάλη διεθνή συνάντηση, έχει γίνει πλέον θεσμός. Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας και στο Δημοτικό Οδείο της Καλαμάτας. Υπάρχουν και διεθνείς συμμετοχές μεγάλες. Υπάρχει ο Δημήτρης Πρωτανιάς, η Σοφία Ταμβακοπούλου, ο Ιόνιεν Ηλίας Καντέσα, ο Ζαν Γιεν Κεϊρού. Είναι πολύς κόσμος. Υπάρχει και μία συνεργασία με την Μουσική και Καλλιτεχνική Σχολή του Νιότιγκεν και πολύ μεγάλη έμφαση στους Έλληνες συνθέτες. Μέχρι τις 6 του μηνός εξέλιξε λοιπόν οι Μουσικές Ημέρες της Καλαμάτας και καιρός να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από τους Κότος.

0: περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Είναι το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγαθονησίου. Το Αγαθονήσι είναι ένας πραγματικά μαγικός προορισμός. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να το σκεφτείτε για διακοπές. Αξίζει πραγματικά τον κόπο. Εγώ το θυμάμαι σαν ένα όνειρο. Βέβαια, είχα πάει πριν από καμιά 34 χρόνια, 33, δεν θυμάμαι πόσα. Ήταν ένα πραγματικό όνειρο αυτό το νησί. Τότε δεν υπήρχαν και δρόμοι, υπήρχαν μόνο δύο πολύ μικροί δρόμοι υποτυπώδεις που συνδέανε το λιμάνι με τα δύο χωριά του νησιού, ένας χωματόδρομος που πήγαινε σε μια αρκετά μακρινή παραλία, για το μέγεθος του νησιού μακρινή παραλία. Είναι ένα πραγματικά ιδηλιακό μέρος για διακοπές, ένα πανέμορφο νησί. Ό,τι και να έχει γίνει, δεν αποκλείεται να έχει χαλάσει. Υπάρχει και αυτό το μουσείο και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει. Ακριτικές περιοχές όπως το Αγαθονήσι να ενισχύονται και για την τουριστική τους προβολή με τέτοιου είδους υποδομές. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η κυρία Ελένη Φαρμακίδου, για να μας μιλήσει για το μουσείο αυτό και για άλλα πράγματα σχετικά με την εφορία της Δωδεκανήσου. Καλησπέρα, κυρία Φαρμακίδου.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας από το Ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Με αφορμή βεβαίως τα εγγένεια και την απόδοση αυτού του υπέροχου μουσείου που έγινε στις 4 Ιουλίου που μας πέρασε, του 2026, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχαμε αυτή τη μεγάλη τιμή. Παρουσία της Υπουργού.
0: Το δικαιούται βεβαίως το Αγαθονήσι αυτό, νομίζω.
1: Πραγματικά το δικαιούται και του αποδόθηκε.
0: Και ο κύριος Στασούλας δεν θα μπορούσε να λείπει, πιστεύω.
1: Βεβαίως, μια τέτοια, ήταν μια πολύ ωραία, νομίζω, ημέρα για το Αγαθονήσι και για τους, και για όλους εμάς που βρεθήκαμε εκεί.
0: Εγώ όταν είχα πάει στο Αγαθονήσι δεν είχα μάθει για αρχαιολογικό χώρο. Βεβαίως δεν ξέρω αν... δεν ψαχνόμουν και πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά νέο το έβριμα. Όταν το 2001 στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων ο τότε συνάδελφος Παύλος Τριανταφυλλίδης επισκέφθηκε το νησί. Τώρα ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι πλέον έφορος Λέσβου.
0: Και Σάμου ήταν για ένα διάστημα Λέσβου και Δωδεκανήσων μαζί.
1: Ναι, στα Δωδεκάνησα υπηρετούσε ως αρχαιολόγος και τιματάρχης της εφορίας μας. Ναι. Και κατόπιν έγινε έφορος στην Λέσβο και αναπληρωτής στη Σάμο, βεβαίως. Ναι. Ήταν παρόν βεβαίως και στα εγγένεια. Καθώς σε αυτόν οφείλουμε την ανασκαφή στο Καστράκι Αγαθονησίου, το οποίο εντόπισε ο ίδιος. Φρόντισε έτσι να βρει τις χρηματοδοτήσεις με μεγάλη... μεγάλο ενθουσιασμό και η τότε έφορος η κυρία Φιλίμωνος και κατόπιν βεβαίως βρήκε χορηγούς. Η κυρία Υπουργός από τότε ήταν από τη θέση της Γενικής Γραμματέως και από όλες τις άλλες θέσεις που είχε κατά καιρούς. Ενίσχυσε αυτή όλη την προσπάθεια. Το 2010 μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής αποφασίστηκε να ξεκίνησε η προσπάθεια της δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου, που έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ακριβώς δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή είναι το Μουσείο του Αρχαιολογικού Χώρου και ταυτόχρονα βεβαίως το Μουσείο του νησιού του Αγαθονησίου. Οπότε σε αυτό, αυτή όλη η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010 ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα, με τελευταία χρηματοδότηση και ουσιαστική βέβαια, γιατί έτσι έκλεισε το έργο, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Γιατί θα το χαρακτηρίζουμε διαχρονικό το μουσείο αυτό?
1: Αυτός ήταν ο τίτλος που δόθηκε, γιατί σε αυτό το μουσείο ουσιαστικά έχει αναπτυχθεί με αφορμή την έβρεση αυτού του οχυρού. Πρόκειται για ένα οχυρό του 4ου αιώνα που έζησε ως τον 2ο αιώνα π.Χ. που έζησε ως τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά η κατοίκηση εκεί, τα πρώτα ευρήματα που εντοπίστηκαν από τους συναδέλφους ήταν από την τρίτη χιλιετία π.Χ. Και βεβαίως αυτό το μουσείο, πέραν από την ζωή μέσα στο οχυρό αυτό, το αρχαίο οχυρό, παρουσιάζεται και σε συνάφεια με την σύγχρονη ζωή. Έχει πολλά στοιχεία εθνοαρχαιολογίας, όπως λέμε. Οπότε επισκεπτόμενος το συγκεκριμένο μουσείο, εισάγεται στην ιστορία και την αρχαιολογία της ευρύτερης περιοχής και γνωρίζει το αρχαιολογικό έβριμα, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί δίπλα ακριβώς αμέσως σε άμεση συνάφεια με το αρχαιολογικό μουσείο, ή και το αντίστροφο, πρώτα να επισκεφθεί το χώρο και μετά να επισκεφθεί το μουσείο, και καταλήγει στο να δει το πώς η ζωή στην αρχαιότητα έχει παράλληλα στη σύγχρονη ζωή, με παραδείγματα από την σύγχρονη ζωή στο Αγαθονήσι, από την αλληλεία, την εκτροφή των προβάτων, των εγών, και έχει και ένα αρκετά συγκινητικό βίντεο, νομίζω, γιατί σιγά σιγά οι άνθρωποι φεύγουν, αλλά η προσφορά τους, έστω και στιγμία, σε κάποια φάση μιας ανασκαφής ή μιας περιήγησης του αρχαιολόγου, έχει μείνει αποτυπωμένη σε μικρά βίντεο που μπορούν να παρακολουθήσουν στην έκθεση αυτή.
0: Είχε επισκεψιμότητα φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή αυτό το δίμηνο?
1: Αυτό το δίμηνο, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, στα δυσπρόσιτα μέρη η σημασία είναι η ύπαρξη τέτοιων μουσείων. Υπολογίζουμε είχε γύρω στους 400-500 επισκέπτες αυτό
0: και
1: το δίμηνο.
0: Και 200 να είχε, ήταν πολύ καλά.
1: Που είναι πολύ μεγάλος αριθμός, δεδομένου ότι, όπως είπατε και εσείς, το νησί έχει αρκετά καλή, φροντίζουν όλοι, έχει αρκετά καλή σύνδεση το καλοκαίρι τουλάχιστον, και σιγά σιγά προσπαθούμε και με την βοήθεια του Δήμου και του Δημάρχου, του κυρίου Κότορου, ο οποίος πάντα είναι δίπλα μας και εμείς δίπλα τους επίσης, να κάνουμε ένα πρόγραμμα περιήγησης έτσι πιο εύκολα προσβάσιμο, γιατί το μουσείο απέχει γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα από το χωριό και από το λιμάνι.
0: Αν έχω καταλάβει καλά, είναι στον κόλπο που είναι το λιμάνι πάντως. Πρέπει να φαίνεται από το
1: λιμάνι. Το μουσείο είναι από την άλλη πλευρά. Είναι στον κόλπο του Μαϊστρού. Βλέπει τη Σάμο. Είναι το βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων και το πλησιέστερο μεγάλο νησί.
0: Είναι κοντά σε εκείνη την αμμουδιά που έχει το νησί? Στο βόρειο μέρος.
1: Στο βόρειο μέρος, όταν πήγατε, όπως λέτε, πριν 30 χρόνια, δεν υπήρχε δρόμος. Ο δρόμος έγινε μαζί με όλες τις υπόλοιπες υποδομές για χάρη του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου. Συνολικά όλο αυτό έφτασε όλες αυτές, γιατί είχαν δοθεί τη δεκαετία του 2010, στις αρχές του 2010, και για τον αρχαιολογικό χώρο πολλά χρήματα. Στοίχησαν συνολικά γύρω στα, υπολογίζονται, στα 2.800.000 ευρώ το σύνολο των δαπανών που χρειάστηκε για να ανασκαφεί ο χώρος, να αναδειχθεί ο χώρος και να κατασκευαστεί το μουσείο και να στεγάσει αυτή την πολύ ωραία έκθεση.
0: Άλλος μνημιακός χώρος υπάρχει στο Αγαθονήσι?
1: Στο Αγαθονήσι υπάρχει ένα πολύ ωραίο μνημιακό συγκρότημα, εντυπωσιακό, η λεγόμενη Θόλη, που είναι των Βυζαντινών χρόνων, όταν το Βυζαντινό ναυτικό, το αυτοκρατορικό ναυτικό, θα έπρεπε να είχε βάσεις για να ανεφοδιάζει τα πλοία του. Οι σημαντικότεροι και μεγαλύτεροι βρίσκονται στο Αγαθονήσι, αλλά παρόμοιοι θόλοι που ήταν αποθήκες ουσιαστικά του ναυτικού, βρίσκονται και σε άλλα μικρά νησιά της περιοχής, όπως στο Φαρμακονήσι, στους Λειψούς, στους Αρκιούς. Και με την ευκαιρία των εγγενείων...
0: Ούτε αυτά τα έχω δει. Έχω πάει και στα τρία και δεν έχω δει πουθενά τους θόλους.
1: Ναι. Με την ευκαιρία των εγγενείων, η υπουργός εξήγηλε, η κυρία Μενδώνη εξήγηλε ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα που θα αναδείξει τους θόλους αυτούς, καταρχήν στο Αγαθονήσι αλλά και στα άλλα μικρά νησιά, ένα σύνολο μνημείων της μικρονησίας αυτής, που θα γίνει γνωστό και θα επίσης ελπίζουμε σύντομα να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στις εργασίες. Το πρόγραμμα αυτό το έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων υπό τον διευθυντή του, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, τον κύριο Βλαχούλη. Και περιμένουμε τα επόμενα βήματα για την προστασία και ανάδειξη αυτών των πολύ σπουδαίων μνημείων στα μικρά μας ακριτικά νησιά, τα οποία είναι μικρά διαμάντια, όπως είπατε κι εσείς.
0: Δεν το συζητώ. Δηλαδή, πραγματικά, αν κάποιος θέλει να ησυχάσει από το άγχος της πόλης, ίσως πρέπει να κάνει τέτοιου είδους επιλογές. Να ψάξει να βρει στο χάρτη μικρές κουκίδες που μπορεί και να μην τις έχει ακούσει ή να μην έχει ακούσει τίποτα για αυτές. Παντού θα βρει και φιλόξενο κόσμο και πολύ ωραία σημεία για να πάει.
1: Ειδικά το Αγαθονήσι είναι ένα καταπληκτικό νησί. Οι άνθρωποι επίσης είναι κάτι παραπάνω από φιλόξενοι. Και νομίζω ότι θα αποζημιωθεί όποιος πραγματικά επισκεφθεί το νησί. Βεβαίως το νησί επισκέφθηκε και το μουσείο στις 29 Ιουλίου ήρθε και ο Πρωθυπουργός και μια στάση του ήταν και το νέο αρχαιολογικό μουσείο του Αγαθονησίου. Οπότε νομίζω ότι είναι μια υποδομή που έχει δοθεί στο νησί και στα μικρά παιδιά του νησού, που μπορεί να είναι λίγα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ περήφανα τόσο για τον τόπο τους και για το παρελθόν του, αλλά και για το μέλλον του, γιατί πραγματικά είναι ένα εξαίρετο μικρό μουσείο. Πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναπτύσσεται η έκθεση σε δύο ρόφους, δίνει όλη την ιστορία της περιοχής και όχι μόνο του συγκεκριμένου νησιού. Στην περιοχή αυτή, στα νερά αυτά, έχουν γίνει πολύ σπουδαίες ναυμαχίες και στους Περσικούς πολέμους και μετά από αυτό. Το πιο έτσι ενδιαφέρον ίσως επεισόδιο ιστορικό μπορεί να είναι η απαγωγή του Ιούλιου 4 από πειρατές που τότε έμεναν σε αυτό το νησί, τον οποίο τον μετέφεραν στο γειτονικό Φαρμακονήσι προκειμένου να πάρουν λίτρα. Είναι έτσι ένα ιστορικό επεισόδιο που νομίζω ότι έτσι αξίζει να το αναφέρουμε.
0: Άγνωστο, ναι.
1: Δεν είναι πολύ γνωστό, ναι, ακριβώς. Επίσης μια πολύ μεγάλη ναυμαχία που έγινε στα νερά αυτά της Λάδης, η περίφημη, όπου οι Ιωνικές πόλεις προσπάθησαν να αντικρούσουν τον Περσικό στόλο, αλλά τελικά ιτήθηκαν. Στα ίδια νερά προσπάθησε ο Φίλιππος ο Πέμπτος και μάλλον κατατρόπωσε το Ρωδιακό στόλο. Είναι μια περιοχή που έχει πολύ... ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να βρει αυτό που του ταιριάζει. Αν είναι φυσιολάτρης, έχει μια εκπληκτική φύση. Στο μουσείο βλέπει κανείς, αν νομίζω ότι μπορεί να βρει αυτό που του ταιριάζει. Αν είναι φυσιολάτρης, έχει μια εκπληκτική φύση. Στο μουσείο βλέπει κανείς.

0: εντυπωσιακό. Ίσως είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, υπολογίζουμε μέχρι και 20.000 κυψέλες για παραγωγή μελιού. Και επειδή η ανασκαφή που έκανε ο κ. Τρανταφυλλίδης ήταν με τις πλέον σύγχρονες έτσι, επιταγές της επιστήμης και της διεπιστημονικότητας, ένα εντυπωσιακό έβριμα που εκτίθεται είναι κυψέλη, αρχαία κυψέλη, στην οποία βρέθηκε μέσα πρόπολη. Νομίζω ότι είναι στοιχεία έτσι, αρκετά εντυπωσιακά, που κάθε ένας μπορεί να συλλέξει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του το κομμάτι που τον ενδιαφέρει.
1: Και πριν κλείσουμε, κυρία Φαρμακίδου, θα ήθελα να μας πείτε μέσα σε ένα λεπτό άλλα σημεία ενδιαφέροντος αυτή την περίοδο για τον χώρο ευθύνης σας, για τα Δωδεκάνησα.
0: Δύσκολο να το πω σε ένα λεπτό.
1: Όσο μπορείτε. Είναι τόσο πολλά και είναι πολύ ωραία. Ναι, είναι θησαυρός.
0: Είναι θησαυρός όπως όλη η Ελλάδα, έτσι, αλλά τα Δωδεκάνησα είναι πράγματι ένας θησαυρός. Κάθε νησί έχει τον δικό του χαρακτήρα, τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα, το δικό του ιδιαίτερο χρώμα. Έχουμε να πούμε δύο μνημεία UNESCO στην περιοχή μας. Είναι η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και η Πάτμος, η χώρα της Πάτμου και η Μονή του Θεολόγου. Παντού γίνονται, εγώ τώρα σας μιλάω από το νησί της Κο, που επίσης γίνονται σπουδαία πράγματα. Πρόσφατα τελειώσαμε, το Μουσείο του Αγαθού Νησίου ήταν ένα από τα 12 έργα που παραδόθηκαν και αποδόθηκαν από την κυρία Υπουργό και ολοκληρώθηκαν από την εφορία χειροτήτων Δωδεκανήσου σε πολλά νησιά. Όπως το Μουσείο της Χάλκης, στη Σύμια έγιναν έργα, στη Ρόδο επίσης έγιναν πολλά έργα, στη Μεσαιωνική Πόλη, στην Κο, οι οχυρώσεις και τεμένη παραδόθηκαν.
1: Νομίζω ότι θα σας πάρω τηλέφωνο ασχέτως για να τα συζητήσουμε λίγο και να δούμε τι άλλο να πούμε στην εκπομπή στην πορεία.
0: Πολλές εκδηλώσεις γίνονται βεβαίως. Η αρχαιολογική μας χώρη γνωρίζετε ότι είναι από τους αυτούς με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Οπότε σας περιμένουμε σε κάθε νησί χωριστά. Κάθε νησί σχεδόν έχει το δικό του μουσείο πια. Και η εφορία αρχαιοτήτων προσπαθεί να ανταποκριθεί έτσι με μεγάλη επιμέλεια κατά το δυνατόν στα αιτήματα και των πολιτών και των φορέων και γενικότερα
1: στα αιτήματα και να οργανωθούν και τα μέρη αυτά που απαιτούν και αυτά τη συντήρησή τους, την ανάδειξή τους.
0: Βεβαίως.
1: Όλα αυτά.
0: Βεβαίως. Προσπαθούμε κάθε νησί να έχει το μουσείο του και τους πολιτιστικούς του χώρους, οι οποίοι επίσης διατίθενται σε συνεργασία με τους δήμους, με φορείς, ώστε να είναι πραγματικά κοιτίδες πολιτισμού. Επειδή έχουμε αυτή τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας, από την πλευρά μας συμβάλλουμε στο να γίνεται γνωστό, θέλουμε να πιστεύουμε, το καλό πρόσωπο της πατρίδας μας, λοιπόν, και του πολιτισμού μας.
1: Κυρία Φαρμακίδου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και στη διάθεσή σας για
1: να μιλήσουμε. Και σας αφήνω γιατί
0: θα περιμένουμε τους ακροατές μας στο Αγαθονήσι, στο νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του Αγαθονήσιου.
1: Εντάξει. Γεια
0: να
1: σας.
0: Είστε καλά, γεια σας.
1: Σας αφήνουμε γιατί πρέπει να πάμε και στο Καστελόριζο σε λίγο. Γεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούμε Κότος, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο πάμε Καστελόριζο.

Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με την Ειρήνη Σαρίογλου, με την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ του Καστελορίζου. Είχαμε μιλήσει μαζί της και στην αρχή της, στην αρχή του καλοκαιριού, τον περασμένο, όχι πριν από το καλοκαίρι, τον περασμένο Μάιο, γιατί το Καστελόριζο αντιμετώπιζε προβλήματα, μάλλον το φεστιβάλ αυτό, το Beyond the Borders, το Beyond Borders, το 11ο Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Καστελόριζου, αντιμετώπιζε προβλήματα στη διοργάνωσή του, προβλήματα χρηματοδότησης. Τελικά βρέθηκαν οι λύσεις όλες, έγινε το φεστιβάλ, πήγανε όλα πάρα πολύ καλά, υπήρχε μια πάρα πολύ καλή προσέλευση όπως κάθε άλλη φορά, ένα πολύ λαμπερό ξεκίνημα, χθες δόθηκαν και τα βραβεία. Όλα αυτά λογαριάζαμε να τα πούμε με την, με την κυρία Σαρίογλου. Αν τα καταφέρουμε να μιλήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί της, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω, να πούμε δύο κουβέντες. Αν δεν μπορέσουμε να την βρούμε, δεν πειράζει, τα είπαμε. Ούτως ή άλλως να μας κάνει μια, πώς να το πω, έναν απολογισμό του τι έγινε φέτος θέλαμε. Να μας πει δύο λόγια για τα βραβεία και για τον κόσμο ο οποίος πήγε εκεί. Πάντως το δεδομένο είναι ότι το φεστιβάλ του Καστελόριζου φέτος, ενώ αντιμετώπισε τα προβλήματα που αντιμετώπισε, τελικά κατάφερε να βρει όλες τις χρηματοδοτήσεις και να γίνει κανονικότατα. Ένα φεστιβάλ που πλέον έχει γίνει θεσμός.

0: και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα φεστιβάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη από την περασμένη εβδομάδα, από τις 26 του μηνός. Είναι το τρίτο φεστιβάλ ακροναυπλίας, το οποίο από εδώ το έχει, από εκεί το έχει, θα γίνει και αυτό θεσμός. Γιατί αξίζει πραγματικά τον κόπο. Μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής να μας μιλήσει για ένα φεστιβάλ που έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, συναυλίες. Και έχει και, πώς θα το πω, έχει και αρκετή συμμετοχή από τον τοπικό πληθυσμό, από τους τοπικούς δημιουργούς, και μάλιστα δεν παίζεται μόνο στην, δεν υπάρχει μόνο στην ακροναυπλία, υπάρχει και αλλού. Ξεκίνησε, ας πούμε, από την παραλία των Ηρίων στις 26 του μηνός. Δεν προλάβαμε να το πούμε στην ώρα του, αλλά δεν πειράζει. Μαζί μας είναι ο Θοδωρής Γκόνης, ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Γκόνη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Και πείτε μας, έχουν ξεκινήσει όλα καλά?
1: Όλα καλά, ναι. Ξεκινήσαμε από τα Ήρια, όπως είπατε, με τους στρατολάτες, με τους ανεποκατεβάτες, γιατί πρέπει να ξέρετε, για μας δραματουργός μας είναι ο Ναύπλιον και ο Νομός Αργολίδος. Δηλαδή αυτός μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε. Και φέτος είχαμε, τιμούμε τους ανθρώπους που κατέβαιναν από την Αρκαδία στην Αργολίδα, τους παραχυμάζοντες κτηνοτρόφους, μιας και πάρα πολλοί κάτοικοι, ξέρετε, τώρα πια του νομού Αργολίδος είναι αρκάδες. Και έτσι λοιπόν στην περιοχή των Ηρίων και στην Κάντια και εκεί κατέβαιναν οι στρατολάτες με τα κοπάδια τους. Και το χειμώνα ανέβαιναν στο Μέναλο, περνώντας το Αρτεμίσιο και όλα αυτά, τη Ζήρια, το Χελμό, εκεί, και μεταφέροντας όχι μόνο τα ζώα και τις οικογένειές τους, αλλά και έναν πολιτισμό και τον τρόπο ζωής. Άνοιγαν δρόμους, υπήρχε ο δρόμος των κοπαδιών, κάτι ανάλογο με τον δρόμο του μεταξιού, θα το έλεγα. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν φέτος ξεκινήσαμε με αυτούς. Ήταν πολύ συγκινητική η βραδιά, γιατί βρέθηκαν εκεί γη και εγγονή στρατολατών και ανεβοκατεβατών, και ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Και τη δεύτερη μέρα είχαμε μια μεγάλη συναυλία στην Πρόνοια, στο λαϊκό προάστιο του Ναυπλίου, που είναι ένα λαϊκό αρχοντικό προάστιο. Πρόνοια ονομάζεται γιατί είχε προνοήσει, το Καποδίστριας έφτιαξε αυτό το προάστιο για όλους τους πρόσφυγες από την Κρήτη που είχαν έρθει στην πατρίδα, στην Πελοπόννησο, στον Ναύπλιο. Εκεί έγινε μια μεγάλη συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ήταν χίλιοι άνθρωποι και ήταν εξαιρετικό, γιατί είχαν τελειώσει και οι καρέκλες που είχε βάλει το φεστιβάλ, και έβλεπες κάτι πολύ συγκινητικό για μένα. Άνθρωποι να έρχονται με την καρέκλα από το σπίτι τους, τα σπίτια που είναι έτσι γύρω-γύρω ακροβολισμένα. Ωραία. Από την πλατεία.
0: Και πάμε τώρα στις επόμενες εκδηλώσεις, ναι, που έχεις, στις επόμενες παραστάσεις.
1: Οι επόμενες εκδηλώσεις είναι την Τετάρτη, είναι στο Θέατρο της Ακροναυπλίας, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Με αφετηρία την Αντιγόνη του Σοφοκλή, θα παρουσιάσει την Αντιγόνη στην Ακροναυπλία, όπου συνομιλεί ευθέως με την ιστορία της Ακροναυπλίας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Μετά ακολουθεί μια...
0: Εδώ θα μείνουμε, στην παράσταση, ναι, θα γίνει στο Μπούρτζι, θα μείνουμε, διότι κάνατε, ναι, παραγγελία να γραφτεί ένα έργο που, ναι, φέρνει στην επιφάνεια όχι μόνο τον Ανδρέα Εμπειρικό, αλλά τη Μάτση Χατζηλαζάρου, μια, ναι, λογοτέχνηδα η οποία είναι από τις σημαντικότερες μορφές της γενιάς του 30 και η οποία είναι άγνωστη.
1: Ναι, σχετικά.
0: Εντάξει, την ξέρουν μόνο όσοι ασχολούνται πολύ στενά με την λογοτεχνία, με τη γενιά του 30 και με τον Ανδρέα Εμπειρίκο, ας πούμε.
1: Είναι
0: μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα.
1: Σπουδαία. Νομίζω ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι όμως έχουν αρχίσει και την ανακαλύπτουν, και είμαι πολύ χαρούμενος που καμία φορά νεαροί μαθητές δραματικών σχολών ή νέοι ηθοποιοί απαγγέλουν τους στίχους της, είτε σε εισαγωγικές εξετάσεις είτε σε κάποιες παραστάσεις. Mm. Είναι πολύ συγκινητικό. Εμείς λοιπόν εδώ θα συναντηθούμε στο Μπούλτζι, θα ξανασυναντήσουμε μάλλον στο Μπούλτζι τον Ανδρέα Εμπειρίκο και τη Μάτση Χατζηλαζάρου 86 χρόνια μετά. Και οι δύο αγαπούσαν τον Ναύπλιο πάρα πολύ από μακριά, και έτσι σκέφτηκαν το μήνα του Μέλιδος να τον περάσουν στο Μπούλτζι. Όλοι ξεγνωρίζουμε κάποιες από αυτές τις μυθικές φωτογραφίες που είναι λίγο σκηνοθετημένες από τους δυο.
0: Στο Μπούρτζι, στο Ναύπλιο θέλετε να πείτε. Στο Μπούρτζι,
1: ναι, στο Ναύπλιο.
0: στο Μπούρτζι θα ήταν λίγο δύσκολο.
1: Στο Ναύπλιο, αυτό. Το θαλασσόπυργο. Εξάλλου το Ναύπλιο είναι δύο βράχοι, δύο κάστρα και ένα θαλασσόπυργο. Είναι ναι. το Μπούρτζι, η Ακροδασπλία και το Παλαμίδι. Ναι. Έτσι, να τα πει κανείς γρήγορα. Mm-hmm. Και λοιπόν εκεί συναντιούνται, υπάρχουν οι φωτογραφίες αυτές που είναι μυθικές. Εμείς όμως έχουμε στα χέρια μας όλες τις φωτογραφίες που γενναιόδωρα μας τις παραχώρησε το Μουσείο Μπενάκη. Και ο γιος του Ανδρέα Εμπειρίκου, ο Λεωνίδας ο Εμπειρίκος, και τον ευχαριστούμε. Και όχι μόνο μας παραχώρησε, αλλά μας μίλησε πολύ για την περίοδο αυτή του πατέρα του και της Μάτζη Χατζηλαζάρου. Και ήταν για μένα οι συναντήσεις με τον Ανδρέα, πήγα να πω, με τον Λεωνίδα Εμπειρίκο, μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Λοιπόν, θα γίνει αυτή η συνάντηση εκεί, αλλά ταυτόχρονα στον Μπούρζι δεν έχουν πάει μόνο ο Εμπειρίκος και η Μάτζη Χατζηλαζάρου. Έχουν πάει και άλλοι διάσημοι άνθρωποι. Ναι. Έχουν περάσει πέρα από τους.
0: Πάντως αυτό το σκηνοθετείτε κιόλας, κύριε Γκόνη.
1: Ναι, ναι, και έχω την τιμή να συνεργάζομαι με δύο σημαντικούς ηθοποιούς, με τον Δημήτρη τον Παπανικολάου και την Χριστίνα τη Μαξούρη, και με τον Ανδρέα τον Γεωργιάδη, που είναι ο εικαστικός της παράστασης. Και θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
0: Αυτό θα γίνει στο Μπούρτζι μία φορά σε θεατρικό αναλόγιο. Αλλά
1: ναι, δυστυχώς μία φορά μόνο.
0: Δεν το σκέφτεστε να το κάνετε αργότερα, να το κάνετε και παράσταση?
1: Ναι, ή δεν γίνεται? Ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Σκεφτόμαστε γι' αυτό. Σκεφτόμαστε πολλά. Ξέρω, αυτό είναι μια πρώτη άσκηση έτσι κι αλλιώς. Ναι. Πάντα είναι μια πρώτη άσκηση.
0: Θα βρείτε εσύ τον τρόπο.
1: Φιλασσόμεθα, ναι, μακάρι. Και θέλω να πω, αυτές οι φωτογραφίες που είναι μυθοποιημένες πια, και καθώς φωτογραφίζονται με τις δύο μυθικές καρέκλες, τα παπούτσια, αν έχετε εικόνα των φωτογραφιών αυτών, ή που λανθάνει και τον Άφλιον πίσω, έτσι, φωτογραφίες των φωτογραφίζονται ναι. εμπειρίκους από τη Μάτζη Χατζηλαζάρου, φαίνεται πίσω η Ακροναυπλία που δεν έχει γκρεμιστεί ακόμα, και την περίοδο αυτή οι φυλακές ήταν γεμάτες, το 40 που είναι εκεί. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, και δεν είναι απλώς ένας μήνας του μέλητος αυτές τις φωτογραφίες. Γύρω-γύρω το φόντο καμία φορά σε ένα θέμα είναι πολύ πιο σημαντικό. Και όντως θέλει να το πει η παράσταση με έναν τρόπο αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουν.
0: Μάλιστα. Και κλείνεται την Κυριακή.
1: Ναι, ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο λιοντάρι εκεί των Βαβαρών, στα Ρώσικα, μια μικρή συνοικία δίπλα από τη συνοικία της Πρόνοιας, που είναι ένα ιστορικό μέρος και πολύ θέλαμε, γιατί αυτό που μας αρέσει είναι να εξακτηνώνεται το φεστιβάλ, να ανακαλύπτουμε γωνιές και περιοχές του Δήμου Ναυπλιαίων, γιατί δεν είναι να κάνουμε μόνο στο ιστορικό κέντρο παραστάσεις. Εκεί, δόξα τω Θεώ, το ιστορικό κέντρο έχει τόσα να μας πει, του Ναυπλίου εννοώ. Και η επιθυμία μας και του Δημάρχου Ναυπλιαίων, του κ. Ορφανού, αλλά και των ανθρώπων που δουλεύουμε μαζί στο φεστιβάλ, είναι τέτοια, ώστε να μπορούμε σε όλο το Δήμο Ναυπλιαίων. Ξεκινήσαμε από την Ασίνη στο πρώτο φεστιβάλ, πήγαμε στο Αραχναίο στο δεύτερο φεστιβάλ, φέτος στην Ασίνη και επιφυλασσόμεθα.
0: Μα στα Ήρια, όχι στην Ασίνη.
1: Ναι. Στην Ασίνη πήγαμε την πρώτη χρονιά. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία, κύριε Γκόνη.
1: Μακάρι.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Και περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, σε ένα διαφορετικό άκουσμα τώρα. Θα ακούσουμε Πάγκαν. Αφορμή που θα ακούσουμε Πάγκαν, ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά σχήμα ελληνικό που διασκευάζει παραδοσιακή μουσική και τραγουδάει η Εύελιν Ασουάντ, μια εξαιρετική ηθοποιός, η οποία όμως έχει και μοναδική φωνή πραγματικά. Γιατί οι Πάγκαν εμφανίζονται και στα Εσχύλια. Τα Εσχύλια θα είναι το επόμενο μας θέμα, αυτό το φεστιβάλ που ξεκίνησε προχθές στην Ελευσίνα.

0: Λοιπόν, και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο μας θέμα. Το επόμενο μας θέμα είναι τα Εσχύλια. Είναι το φεστιβάλ της Ελευσίνας, το οποίο ξεκίνησε προχθές. Όχι, χθες, 30 Αυγούστου. Είναι πολλές παραστάσεις, τις πιο πολλές από όσες παίζονται μέσα. Τις έχουμε παρουσιάσει μία-μία κατά καιρούς το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά έχει και συναυλίες, έχει και διάφορα άλλα, μεταξύ των οποίων και τους Πάγκαν, τους οποίους μόλις ακούσαμε. Και τηλεφωνικά καλεσμένη μας είναι η αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου, η Μαριάννα, του Δήμου Ελευσίνας, η κυρία Μαριάννα Κονδύλη, η οποία είναι και υπεύθυνη για το φεστιβάλ αυτό και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Κονδύλη.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας πώς ξεκίνησε χθες.
1: Η αυλαία χθες άνοιξε στον εμβληματικό αρχαιολογικό μας χώρο με μια έτσι σπουδαία συναυλία από τον Θοδωρή Μπουτσικάκη και την Ελίνα Νικολακοπούλου. Πραγματικά ήταν μια μαγευτική βραδιά. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη έναρξη.
0: Και σήμερα συνεχίζεται, σε λίγη ώρα θα έχετε εικαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, σήμερα έχουμε τα εγκαίνια της εικαστικής μας έκθεσης της κυρίας Μαργαρίτας Πέτροβα, το δεύτερο δέρμα, όπου αφορά, πραγματεύεται τα κατασκευασμένα έμφυλα, στερεότυπα. Μας κάνει να προβληματιστούμε γύρω από τους κοινωνικούς ρόλους και όλα εκείνα που πολλές φορές έτσι εγγράφονται μέσα μας τόσο βαθιά, μας καθορίζουν, διαμορφώνουν την εικόνα μας και τελικά καταλήγουν να μοιάζουν με δεύτερο δέρμα.
0: Mm-hmm. Πού γίνονται όλα αυτά?
1: Όπως σας είπα, η έναρξή μας πάντα παραδοσιακά γίνεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και οι εκδηλώσεις μας γίνονται φέτος στον πολυχώρο Ήρης.
0: Μάλιστα. Έχετε και άλλα πολλά να παρουσιάσετε μετά και συναυλίες, έχετε και παραστάσεις. Μας είχε πει ο Δημήτρης Οτάρλο ότι θα φέρει εκεί τις ευτυχισμένες μέρες. Τι άλλα έχει?
1: Σωστά. Όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ Εσχύλια δεν είναι μια απλή σειρά εκδηλώσεων. Παρουσιάζει μια πολυμορφία στην τέχνη. Θα δούμε αρχαία τραγωδία, Άλκηση του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο, αρχαία κωμωδία, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σύγχρονο θέατρο, όπως είπατε πολύ σωστά, τις Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ, σύγχρονο δράμα, τα Ανεξάρτητα Κράτη, φυσικά έχουμε παιδικό θέατρο για τους μικρούς μας φίλους, τα Στενά Παπούτσια της Ζορ Σαρή σε σκηνοθεσία Αθανασία Καλογιάννη, συναυλίες, υποδεχόμαστε τον Πάνο Βλάχο στις 2 Σεπτεμβρίου, τους Πάγκαν, Δημήτρη Μιστακίδη, φυσικά στο θεατράκι της Μαγούλας, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, θα παρακολουθήσουμε, θα απολαύσουμε 2 ημέρες ελευσίνους καλλιτέχνες.
0: Και έχετε και προβολές.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να μπορεί κανείς να τα δει, γιατί έχετε και πολύ καλές ταινίες, μην τις πούμε τώρα όλες αυτές. Πού μπορεί κανείς να δει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων?
1: Εσχύλια.gr.
0: Ωραία.
1: Φυσικά στα μέσα κοινωνικής μας δικτύωσης, Instagram, Facebook, είναι αναρτημένα τα προγράμματά μας και φυσικά μέσα από το more.com που μπορεί να κλείσει και διαδικτυακά τα εισιτήριά του.
0: Για ένα φεστιβάλ που κρατάει μέχρι τις 3 Οκτωβρίου και θα ήθελα πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, κυρία Κονδύλη, να αναφερθούμε στην κληρονομιά που έχει αφήσει στην πόλη σας ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Η πολιτιστική πρωτεύουσα, όταν η Ελευσίνα έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, αναδείχθηκαν κάποιοι χώροι, δημιουργήθηκαν κάποιοι χώροι προκειμένου να φιλοξενήσουν τις πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Γίνανε εκδηλώσεις σε όλη την πόλη της Ελευσίνας, σε διάφορα σημεία της, τα οποία φωτίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, από αυτά όλα, τι έχει μείνει? Έχουν μείνει κάποιες υποδομές στην πόλη?
1: Βεβαίως. Καταρχάς, το να κατακτάς τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας στην Ευρώπη είναι από μόνο του πολύ σημαντικό,
0: ναι,
1: επίτευγμα. Και φυσικά μια σπουδαία αναγνώριση για την πόλη μας, την Ελευσίνα, που μετρά 4.000 χρόνια ιστορίας. Βέβαια, καταλαβαίνετε.
0: Ίσως είναι αναγνώριση για το θεσμό περισσότερο που η Ελευσίνα έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, η Ελευσίνα δεν διαμόρφωσε την πολιτιστική της ταυτότητα με τον τίτλο, αλλά ενισχύθηκε μέσα από αυτόν. Αυτό που πιστεύω ότι καταφέραμε με την πολιτιστική πρωτεύουσα ήταν να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εξωστρέφεια της πόλης. Η Ελευσίνα να ξανασυστηθεί σε ένα μεγαλύτερο κοινό εντός και εκτός της χώρας. Σίγουρα, όπως είπατε, οι υποδομές είναι μια σημαντική παρακαταθήκη, όπως είναι και ο Πολυχώρος Ήρης, που όπου γίνονται το Φεστιβάλ Εσχυλίων φέτος και πέρσι.
0: Αυτός είναι ανοιχτός ο Πολυχώρος ή είναι και κλειστός?
1: Είναι για τις πολιτικές μας εκδηλώσεις.
0: Και υπάρχει και κλειστός χώρος, αυτό θέλω να πω.
1: Βεβαίως, εννοείται. Πρόκειται για μια παλιά.
0: Γιατί είναι βασικό να έχετε χώρους και για το χειμώνα, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι.
1: Φυσικά. Όπως σας είπα, το Πολυχώρος Ήρης ήταν μια πρώην βιομηχανία Βερνικιών. Μάλιστα, η Καμινάδα και τα δύο παλιότερα κτίσματα του εργοστασίου έχουν χαρακτηριστεί και διατηρητέ ανώτερα μνημεία.
0: Ναι.
1: Και μέσα από την πολιτιστική πρωτεύουσα, μέσα από τον τίτλο μάλλον της πολιτιστικής πρωτεύουσας, μετασχηματίστηκε σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού, όπου φέτος θα φιλοξενήσουν το Φεστιβάλ Εσχυλία.
0: Ναι. Άλλοι χώροι τέτοιοι υπάρχουν, ναι.
1: Φυσικά, υπάρχει το Συνέλευσης, ο κινηματογράφος Ελευσής, που βρίσκεται στην Άνω Ελευσίνα και έχει συνδεθεί άμεσα με την πολιτιστική ιστορία της πόλης.
0: Εντάξει, αυτό υπήρχε ούτως ή άλλως όμως, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ λέω από την πολιτιστική πρωτεύουσα.
1: Από την πολιτιστική πρωτεύουσα ο χώρος ανακατασκευάστηκε και φιλοξενεί πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο του Δήμου, αλλά και τοπικών φορέων και συλλόγων.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια υπάρχει κόσμος δηλαδή πλέον, υπάρχει κοινό στην Ελευσίνα για όλα αυτά?
1: Όπως σας είπα, τον τίτλο της πολιτικής πρωτεύουσας, η Ελευσίνα ενίσχυσε την εξωστρέφειά της και συστήθηκε σε μεγαλύτερο κοινό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κυρία Κονδύλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε να απολαύσετε το πρόγραμμά μας.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι, και περισσότερα θα πούμε την Τετάρτη που μας έρχεται. Καλές επιλογές μέχρι τότε και κλείνουμε πάλι με Πάγκαν και Εύλιν Ασουάντ. Να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Γεια. Carroccia.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πέμπτο Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης Δημήτρης Κρεμαστινός, Μουσικές Ρίζες, 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. 5 βραδιές ύμνος στις ρίζες μας. Από την κριτική λύρα, το πιάνο και τις μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, μέχρι το κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Η Χάλκη γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης μουσικών αφηγήσεων και έντονων συγκινήσεων. Μια διοργάνωση του Δήμου Χάλκης με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Σε αυτή την τέταρτη εκπομπή που ολοκληρώνει το τετράπτυχο αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο, θα συναντήσουμε ένα από τα πιο σημαντικά έργα του συνθέτη, την όπερα «Ερωτόκριτος και Αρετή».

Το έργο έχει λιμπρέτο του συνθέτη, βασισμένο σε επιλογή στίχων από το ερωτικό έπος του Βιτσέντζου Κορνάρου «Ερωτόκριτος» 1643 της κρητικής αναγέννησης.

Ερωτόκριτος ήταν και ο πρώτος τίτλος του έργου, το οποίο ο Μαρκόπουλος συνέθεσε το 2000 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την ίδια χρονιά στο Ηρώδειο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και σε σκηνοθεσία Νίκου Κούνδουρου. Εν συνεχεία, ο συνθέτης επεξεργάστηκε ξανά το υλικό του, προσθέτοντας νέα μέρη και το 2002 ολοκλήρωσε την όπερα με τον τελικό τίτλο «Ερωτόκριτος και αρετή». Την ίδια χρονιά το έργο ηχογραφήθηκε στο Βέλγιο, ηχογράφηση που θα ακούσουμε σήμερα. Την φιλαρμονική χοροδία της Βελγικής Ραδιοφωνίας και την φιλαρμονική ορχήστρα των Βρυξελών διευθύνει ο Μισελ Τελκέν. Στο έργο ο Μαρκόπουλος συνενώνει αρμονικά λυρικούς τραγουδιστές με λαϊκές φωνές και συμφωνική ορχήστρα με αναγεννησιακά όργανα και βέβαια ελληνικούς ήχους, λύρα, σαντούρι, λαούτο.

0: δε ποτέ έτσι νιώθει.
1: Αυτός ήταν ο Νίκος Ξηδούς στο εναρκτήριο Ιντερμέδιο της πρώτης πράξης. Και βέβαια ο πρώτος στίχος του Κορνάρου είναι εκείνος που έχει δώσει τον τίτλο στην εκπομπή μας, του κύκλου «Τα γυρίσματα». Και τώρα η πρώτη άρια του Ερωτόκριτου με τη φωνή του τενόρου Αντώνη Κοροναίου.

Αμέσως μετά η αρετή στη δική της άρια και εν συνεχεία η παρέμβαση της παραμάνας Νένας. Αρετή η σοπράνο Μάτα Κατσούλη, Νένα η μεσόφωνος Σοφία Μιχαηλίδου. Θα ακολουθήσει το χωρικό με κορυφαίους της χοροδίας τη Βασιλική Λαβίνα και τον Κώστα Μακεδόνα και μετά ο ορχιστρικός γυναικείος χορός της Αγάπης.

Πλησιάζοντας στο τέλος της πρώτης πράξης, μας περιμένει η άρια του πεζόστρατου, Κωστής Κωνσταντάρας Βαρύτονος, ένα χωρικό και η άρια του Ρίγα, του τρίτου βασικού προσώπου του έργου, με τη φωνή του Τάση Χριστογιαννόπουλου.

0: Πήγαινε από κοντά μου.
1: Και πριν το φινάλε, η συνάντηση των δύο νέων με άρια του Ερωτόκριτου και αριέτα της Αρετής.

Το 2008 το περιοδικό Πόρφυρας έκανε ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Σε αυτό δημοσιεύθηκε και ένα δικό μου κείμενο με τον υπαινικτικό τίτλο «Ερωτόκριτος και αρετές». Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο, το οποίο περιλαμβάνεται και στο βιβλίο μου «Προσωπολατρίες». Η έμπνευση του Μαρκόπουλου βρίσκεται στον αντίποδα των μινιμαλιστών, καθώς είναι γεμάτη με πληθωρικά και συνεχώς ανανεούμενα θέματα και μια πανδεσία ρυθμών. Στο πανηγύρι της μελωδικής πολυπλοκότητας, γεμάτης φαντασμαγορίες, ο συνθέτης είναι ένας αγαθός θαυματοποιός που βγάζει από το στόμα του ένθερμες εκλάμψεις σαν φωτιές και κάνει τη μουσική να ρέει τόσο αυθόρμητα όσο το ίδιο το ποίημα. Συνεχίζουμε τώρα με την δεύτερη πράξη. Στην έναρξη, ο μουσικός διάλογος «Ρίγα και Αρετής», ένα ντουέτο Χριστογιαννόπουλου και Κατσούλη.

Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει το αγαπημένο όργανο του συνθέτη, το φλάουτο, εδώ με τον μεγάλο Mark Growles, συνοδεία πιάνου.

Σήμερα ακούσαμε μόνο κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα του έργου. Αξίζει όμως να ακούσει κανείς όλη την όπερα, περίπου 145 λεπτά, για να εκτιμήσει το επίτευγμα του Μαρκόπουλου. Η διαρκής νεότητα και μια κατασταλαγμένη ωριμότητα φόρμας συνυφαίνουν το κλασικό τρόπο με το λαϊκό σε μια δεξιοτεχνική ομοιογένεια. Θα τελειώσουμε με απόσπασμα από το τελικό χοροδιακό με τους δύο κορυφαίους, Λαβίνα και Μακεδόνα, στο χωρικό της ξεφάντωσης. Άλλωστε, το αίσιο τέλος του ποίηματος για τον Μαρκόπουλο συμβολίζει τον ίδιο τον ελληνισμό, την επιβίωσή του, καθώς και τον θρίαβο του γενεσιουργού έρωτα.

0: του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε άλλη μία ιστορία του Φώκου της Φώκιας. Ο Φώκος νόμιζε ότι ήταν άρρωστος. Με κείμενο Βαγγέλη Ηλιόπουλου και εικονογράφηση Έλλης και Λεμέντρη.

ο Φώκος έπαιζε με τους φίλους του όταν ένιωσε αδύναμος και κουρασμένος. Γύρισε σπίτι. Η μαμά μόλις τον είδε κατάλαβε. Ήταν άρρωστος. Γρήγορα στο γιατρό. Σε λίγες μέρες με τα φάρμακα και τις οδηγίες του γιατρού Πέσκες, ο Φώκος είχε γίνει καλά. Αλλά από την αγωνία του μην ξαναρρωστήσει, έβαζε συνέχεια θερμόμετρο, έπινε το σιρόπι του, ψέκαζε τη μύτη του και ούτε που ήθελε να βγει να παίξει με τους φίλους του. Η μαμά τον πήγε πάλι στο γιατρό Πέσκες. «Τι έχει, γιατρέ?» «Τίποτα. Φοβάται μην αρρωστήσει». «Πώς θα γίνει καλά?» «Να σταματήσει να φοβάται». Αλλά ο Φώκος όλο νόμιζε ότι κάτι είχε. Κι όλο κάπου πονούσε. Κι όλο πήγαινε στους γιατρούς, οι οποίοι δεν έβρισκαν τίποτα. Κι όσο οι γιατροί του έλεγαν ότι είναι καλά, τόσο αυτός νόμιζε ότι ήταν άρρωστος. Κι είχε γεμίσει το σπίτι φάρμακα. Κι ήρθε πάλι ο γιατρός Πέσκες να τον δει. «Βγες να παίξεις με τους φίλους σου και όλα θα σου περάσουν». Οι φίλοι του έπαιζαν και εκείνος τους έβλεπε από μακριά. Τότε την είδε. Μια νέα φίλη είχε έρθει. Άνοιξε τότε το παράθυρο και φώναξε. «Ελάτε όλοι εδώ, θέλω να παίξω μαζί σας». Η νέα τους φίλη γύρισε και τον κοίταξε λέγοντας. «Έλα εσύ, τι έχεις?» «Τίποτα, έρχομαι». Πέταξε παπλώματα, κουβέρτες, φάρμακα, θερμόμετρα και πήγε να τους βρει. «Πώς σε λένε?» «Γόκι». «Εσένα?» «Γόκι, ε?» «Και εμένα με λένε Φώκο». «Θέλεις να πάμε για ψάρεμα, Φώ?» «Μαζί σου εγώ πάω και στο Βόρειο Πόλο». Οι φίλοι του έτρεξαν στο γιατρό Πέσκες που ήξεραν ότι ανησυχεί για να του πουν τα νέα. «Πώς κατάλαβε ότι είναι καλά?» «Δεν νομίζει πια ότι είναι άρρωστος». «Όχι, ξέρει ότι είναι καλά. Χάρη σε ένα νέο φάρμακο». «Ποιο?» «Γόκι, μια νέα φίλη». Την αγάπησε και θέλει να είναι συνέχεια μαζί της. Δραστικό και αποτελεσματικό.

Ήτανε το βιβλίο «Ο Φώκος νόμιζε ότι ήταν άρρωστος», με κείμενο Βαγγέλη Λιόπουλου, εικονογράφηση Έλλης και Ελεμέντρη, από τις εκδόσεις Πατάκη. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.
1: Στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου.

συναντήθηκαν στους μεγάλους δρόμους των συναισθημάτων του τάγκο και της πατρίδας τους της Αργεντινής. Διέγραψαν παράλληλες πορείες, αλλά η διαδρομή τους ήταν πάντα γεμάτη από πάθος, συγκίνηση, αφοσίωση, έμπνευση, επαγγελματισμού.

σεβάστηκαν τους κορυφαίους του τάγκο πριν από αυτούς, συνεργάστηκαν επίσης με κορυφαίους, έκαναν ηχογραφήσεις, συναυλίες στην πατρίδα τους και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και μας άφησαν μελωδίες και τραγούδια που το ξέρεις, το νιώθεις, θα διατρέχουν αγέραστα το χρόνο και τις εποχές.

Τα ονόματά τους, Νέστορ Μαρκόνι και Ρομπέρτο Γκογενέσε, Ρομπέρτο Γκογενέσε και Νέστορ Μαρκόνι. Η σημερινή διαδρομή του Intercity τους είναι αφιερωμένη. Μια εκπομπή κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα επιμείνουμε ούτε στα βιογραφικά στοιχεία, ούτε στις λεπτομέρειες της υποδειγματικής διαδρομής τους στη μουσική, αλλά θα τους ακούσουμε σε μία επιλογή από χαρακτηριστικές στιγμές τους, σε μία επιλογή από ηχογραφήσεις τους.

Ρομπέρτο Γκογενέσε να ερμηνεύει το κλασικό πλέον τραγούδι «Vuelvo al Sur» από την ταινία του Φερνάντο Σολάνας «Sur, ο Νότος», ταινία του 1988. Στίχη του σκηνοθέτη, μουσική Άστορ Πιατσόλα. Η ηχογράφηση που ακούσαμε είναι του 1989 και συμμετέχει σε αυτήν και ο Νέστορ Μαρκόνι. Νέστορ Μαρκόνι, γνήσιος εκπρόσωπος της γενιάς των σπουδαίων μουσικών της δεκαετίας του 70, αναγνωρίζεται για την τεχνική του δυνότητα στο παίξιμο μπαντονεών. Η δαχτυλική του τεχνοτροπία, η ταχύτητα και ο συγχρονισμός του είναι αρετές που γίνονται αποδεκτές ακόμα και από τους επικριτές του, οι οποίοι λένε ότι τόσο μεγάλη δεξιοτεχνία οδηγεί σε απουσία συναισθημάτων, σε ένα είδος συναισθηματικής ψυχρότητας.

Γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1942 στην πόλη Άλβαρες, κοντά στην πόλη Ροζάριο, στην επαρχία Σανταφέ, 300 χιλιόμετρα μακριά από το Μπουένος Άιρες. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Όταν δεν ήταν ακόμη 19 ετών, συνέβη κάτι που θα άλλαζε τη ζωή του. Η ορχήστρα Χωσέ Μπάσο επισκέφθηκε το Ροζάριο σε περιοδία στην Ενδοχώρα. Αλλά κάποιος από τους μπαντονεονίστες της αρρώστησε. Μετά από οντισιόν, ο νεαρός Νέστορ Μαρκόνι προσλαμβάνεται στην περιοδία. Η οικογένειά του μετακομίζει στο Μπουένος Άιρες. Ο Μαρκόνι παίζει στο θρυλικό καμπαρέ Μαραμπού, όπου το 1937 έκανε τον ντεμπούτο του ο Άνιμπαλ Τρόιλο. Το 1970 εντάσσεται στο σεξτέτο Ενρίκε Μάριο Φραντσίνι, για να ιδρύσει αργότερα το Βάγκα Τρίο μαζί με τους Έκτορ Κονσόλε και Οράσιο Βαλέντε. Για πολλά χρόνια εμφανίζεται στη σκηνή του θρυλικού Κάνο 14 ως μέλος διαφόρων συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων οι ορχήστρες με επικεφαλής τους Έκτορ Σταμπόνι, Πέπε Μπάσο, Ατήλιο Σταμπόνε και το συγκρότημα του Πολάκου Γκογενέσε, που είναι πιο γνωστός ως Ρομπέρτο Γκογενέσε. Συνδέονται με στενή φιλία. Τη δεκαετία του 80, ο Νέστορ Μαρκόνι είναι μουσικός στο καφέ Ομέρο, δίπλα σε αστέρες όπως οι πιανίστες Οσβάλντο Ταραντίνο και Ορλάντο Τριπόντι, όπως ο μπασίστας Άγχελ Ριντόλφι και οι τραγουδιστές Γκογενέσε και Ρούμπεν Χουάρες. Εκτός από τη δραστηριότητά του ως σολίστ, είναι μέλος του Νουέβο Κουιντέτο Ρεάλ με επικεφαλής τον μαέστρο Χωράσιο Σαλγκάν και είναι επίσης ένας από τους. Είναι μέλος του Νουέβο Κουιντέτο Ρεάλ με επικεφαλής τον μαέστρο Χωράσιο Σαλγκάν και είναι επίσης

τα κομμάτια που ακούμε, Tiempo Cumplido, σύνθεση του Νέστορ Μαρκόνι, Los Mareados, των Κομπιάν και Καντίκαμ, Corrientes Arriba, δική του σύνθεση, Ciudad Triste, του Οσβάλντο Ταραντίνο. Η μουσική που ακούμε, Νέστορ Μαρκόνι, μπαντονεόν, ενορχιστρώσεις και διεύθυνση, Οσβάλντο Ταραντίνο, πιάνο, Άγχελ Ριντόλφι, κοντραμπάσο, Αρτούρο Σνέλντερ, σαξόφωνο φλάουτο, Ορλάντο Τρυπόντι, πιάνο, Ομάρ Μουρτάχ, κοντραμπάσο, Νορμπέρτο Μινιτσίλο, τραμς. Ηχογράφηση στο Buenos Aires, Οκτώβριος 1989, Φεβρουάριος 1990.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα οι δρόμοι του τάγκο είναι παντοτινοί. Νέστορ Μαρκόνι, Ρομπέρτο Γκογιανέσε, παιχνίδι για δύο.

0: Déjame que llore y te recuerde trenzas que me ayudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón.
1: Από τον Ρομπέρτο Γκογιενέτσε, Γιούγιο Βέρντε, ένα από τα θρυλικά τραγούδια των Εσπόζητο και Δελφίνο. Αν έπρεπε να επιλέξουμε ένα χαρακτήρα που να συνθέτει τα χρόνια του τάγκο από το 1965 ως το 1995, αναμφίβολα θα αναδεικνυόταν το όνομα του Πολάκο Γκογιενέτσε. Όχι μόνο για την εξαιρετική του ποιότητα ως τραγουδιστή, αλλά και κυρίως για το ότι αποτελεί το αρχέτυπο των όψιμων γενεών της αστικής μας καταγωγής και της μποέμικης ζωής. Η εκφραστικότητα της φρασιολογίας του, ο ιδιόμορφος τρόπος τοποθέτησης της φωνής, η ισχυρή προσωπικότητα αυτού που γνωρίζει την ίδια την ουσία του τάγκο τον κάνουν διαφορετικό από όλους τους άλλους τραγουδιστές της εποχής του, αλλά και της εποχής μας. Ο τρόπος ερμηνείας του έβαζε τέτοια όρια που ήταν αδύνατο να τον μπερδέψεις με κάποιον άλλον. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όπου η ερμηνεία από την φωνή του τον ανέβασε στην κατηγορία του ζωντανού μύθου παρά την παρακμή αυτής της φωνής. Γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1926, έφυγε από τη ζωή στις 27 Αυγούστου 1994. Τον χαρακτήρισαν σαν τον τραγουδιστή που είχε την ικανότητα να κάνει τα κλασικά τάγκο δικά του. Ήταν επίσης σπουδαίος ερμηνευτής του ρεπερτορίου του Κάρλος Γκαρντέλ. Τραγούδισε καλύτερα από τον καθένα τα τάγκο του Ομέρο Εσπόζητο. Όσο για τον Ενρίκε Σάντος Ντιτσέπολο, έκανε αληθινές αναδημιουργίες κομματιών όπως το «Soy un Arlequin» και «Cafetén de Buenos Aires». Ήταν θαυμαστής και στενός φίλος του Άνιμπαλ Τρόιλο, ως τραγουδιστής στην ορχήστρα του οποίου ηχογράφησε 26 κομμάτια και μερικά χρόνια αργότερα ως σολίστ συνεργάστηκε μαζί με τον Τρόιλο για δύο δίσκους με τίτλο «El Polaco y yo» και «Te acordás Polaco». Θεωρείται ως ο πιο σπουδαίος ανάμεσα στους σπουδαίους, κρατώντας το χέρι του Κάρλος Γκαρντέλ και των αδελφών του Ιγνάσιο Κορσίνι, Τσάρλο, Φρανσίσκο Φιωρεντίνο και Άγχελ Βάργκας. Η φωνή του, ο Γκαργκάντα κον αρένα, λαιμός με άμμο, θα συνεχίσει να προσφέρει απόλαυση με τη γεύση του τάγκο και το καθημερινό άρωμα της νύχτας του Buenos Aires και όπου αλλού. Σήμερα τον ακούμε σε μία σειρά από ηχογραφήσεις που έκανε με επικεφαλής τον Νέστορ Μαρκόνι. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι «Tangos del Sur», τα τάγκο του Νότου. Τα κομμάτια που ακούμε, «El Último Organito», σύνθεση των Ομέρο και Άτσο Μάντζι, «Buenos Aires Conoce», σύνθεση των Ραούλ και Ρούμπεν Γκαρέλο, σόλο του Φερνάντο Σολάνας από την ταινία του «Tangos y Lexilio de Gardel», τα ταγκό του έρωτα, μια ταινία του 1985. Η ηχογράφηση έγινε το Μάιο του 1989 στο Buenos Aires. Νέστορ Μαρκόνι, μπαντονεόν, ενορχίστρωση και μουσική διεύθυνση, Οσβάλντο Ταραντίνο, πιάνο, Κάρλος Σανγκίνο βιολί, Φερνάντο Σουαρές Πάζ σόλο βιολί, Άγχελ Ριντόλφι κοντραμπάσο, Άντριαν Πούτσι βιόλα, Κάρλος Νότζι τσέλο, ειδική συμμετοχή στο πιάνο στην ηχογράφηση του τραγουδιού σόλο Λίτο Νέμπια.

Τραγούδι του υπόκοσμου, τραγούδι του Buenos Aires. Κάτι μέσα σου είναι ζωντανό. Θρήνος πικρός, χαμόγελο ελπίδας, λιγμός πάθους. Αυτό είναι το τάγκο, τραγούδι του Buenos Aires. Στα περίχωρα γεννημένο, σήμερα βασιλεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Μανουέλ Ρομέρο, 1933. Και κάπου εδώ, τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity που περιπλανήθηκε στους δρόμους του τάγκο με δύο κορυφαίους του είδους, Ρομπέρτο Ογκογενέσε φωνή, Νέστορ Μαρκόνι μπαντονεόν. Σελεσιόν ντε Μιλόγκας, μια επιλογή από μιλόγκες για το τέλος, όπως τις ηχογράφησε ο Νέστορ Μαρκόνι. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Εφή Γεωργοπούλου. Γεια σας την επόμενη εβδομάδα και πάλι εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε το άλμπουμ της Μαρίας Βασιλείου Μανώλης Καλομύρης Works for Solo Piano, που κυκλοφόρησε την άνοιξη από την Ήρυδα Classical. Ο ιδρυτής και θεμελιωτής της Εθνικής Μουσικής Σχολής και διόλου συμπτωματικά επίσης του Εθνικού Οδείου, Μανώλης Καλομύρης 1883-1962, είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό κυρίως για τα συμφωνικά έργα του, αλλά αγαπούσε ιδιαίτερα και το πιάνο και συνέθεσε αρκετά έργα γι' αυτό, σολιστικά και μη. Ας ακούσουμε ένα δείγμα από το ευρύτερο πιανιστικό έργο του, την μπαλάντα νούμερο 1 για πιάνο, στην στιβαρή ερμηνεία του Άρη Γαρουφαλή.

Χαρά Καλομύρη, εγγονή του συνθέτη και διευθύντρια του Εθνικού Οδείου, στο σύντομο σημείωμά της στο ένθετο, εκφράζει τη χαρά και την ικανοποίησή της για το ότι σε αυτή την έκδοση παίζει μια απόφυτος του Εθνικού Οδείου που εξελίχθηκε σε λαμπρή σολίστ και εξαίρετη καθηγήτρια του πιάνου όπως η Μαρία Βασιλείου, και το αποτέλεσμα την επιβεβαιώνει με το παραπάνω. Το Μανώλης Καλομύρης Works for Solo Piano ξεκινά με τους τρεις κύκλους έργων για τα Ελληνόπουλα που ο Καλομύρης συνέθεσε με κυρίως παιδαγωγικό σκοπό, για να εξοικειωθούν με το πιάνο παιδιά που άρχιζαν να το σπουδάζουν. Ο πρώτος κύκλος απηχεί την πολύ μεγάλη επίδραση που είχε δεχθεί ο μουσουργός από τον τρομαντισμό, ειδικά στην γερμανική εκδοχή του. Θα ακούσουμε τα μέρη Moderato, Vivo, Vivo και Allegretto Moderato.

Στούγεται Ελληνόπουλα, δεύτερο μέρος, κυριαρχεί μεγάλη αγάπη του Μανώλη Καλομήρη, η ελληνική παραδοσιακή μουσική. Θα ακούσουμε τα μέρη Ανταντίνο, Ποιού Μόσο Τέμπο, Πατιναδούλα, Αλεγκρέτο Μοντεράτο, Ποροποιού Μόσο Τέμπο 1 και Περπέτου Μόμπιλε Βιβάτσε.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του Γιατί Ελληνόπουλα θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμα και τολμηρό για τα δεδομένα του Καλομήρη, καθώς και να το μη υιοθετώντας και μάλιστα με ιδιαίτερα σαγηνευτικό τρόπο υμπρεσιονιστικά στοιχεία. Θα ακούσουμε τα μέρη Petit Variations sur un air de danse, Allegretto con grazia, Petit Prelude vivo, Petit Fugue à trois voix con brio, και Chant du soir molto calmo.

Αντίθετα όμως με τα προηγούμενα, το Nocturne ή νυχτιάτικο είναι ένα απόλυτα ενήλικο, σοβαρό και υποδόρια λίγο μελαγχολικό

Στο Μανώλης Καλομύρης Works for Solo Piano, η Μαρία Βασιλείου θέτει την υψηλή δεξιοτεχνία της στην υπηρεσία των πιανιστικών έργων του Μανώλη Καλομύρη, φωτίζοντας και αναδεικνύοντας υποδειγματικά αυτή την όχι και τόσο γνωστή και πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά της δημιουργίας του. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με τα 5 πρελούδια και την οικονομία του στη χρήση των συνθετικών και εκφραστικών μέσων. Θα ακούσουμε τα πρελούδιο 1, Molto agitato ed appassionato, πρελούδιο 2, Andantino piacevole, πρελούδιο 3, Appassionato con moto, πρελούδιο 4, Quasi recitativo andantino quasi allegretto και πρελούδιο 5, Levendica assai vivo e vigoroso.

Εκπομπή Κρατικός Λόγος και Θάνος Μαρτζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, αναγγέλει ένα παλιό τραγούδι του Τσιτσάνη. Μια νοσταλγική μελωδία σε δικούς τους στίχους που εκφράζουν φόβους για χωρισμούς και χαμένες αγάπες, για ξενιτιά και πόνο, αλλά και για την απαντοχή της επιστροφής. Στον αντίποδά του, ο Απόστολος Καλδάρας γράφει ένα τραγούδι απ' τ' Αλγέρι και εκεί ένα πλοίο σαλπάρει με άλλο σκοπό και διαφορετικές προσδοκίες. Οι στίχοι του Καλδάρα περιγράφουν την προσμονή ειδονικών εμπειριών στη χώρα των Βερβέρων, πόθους για μαγικούς χορούς και εξωτικά τραγούδια στο Αλγέρι. Έτσι ή αλλιώς τα πλοία πάντα σαλπάρουν με προορισμούς εξωτικούς ή μη, για μπίζνες και για κρουαζιέρες, άλλοτε χωρίζοντας και άλλοτε ενώνοντας τους ανθρώπους. Σαλπάρω είναι το ρήμα που χρησιμοποιείται σε μια όχι πολύ μακρινή καθημερινότητα για την αναχώρηση με πλοίο. Σαλπάρισμα ο απόπλους. Λέξεις αντιδάνειες στην ελληνική που καθιερώνονται μάλλον κατά τη Βυζαντινή περίοδο, όταν η ναυτιλία της αυτοκρατορίας έχει εμπορικές συναλλαγές με τη Βενετία και τη Γένοβα. Ιταλικό το ρήμα, από το λατινικό «εξχαρπάρε», που με τη σειρά του προέρχεται από το αρχαιοελληνικό «εξαρπάζω», με τη σημασία του «αρπάζω κάποιον ή κάτι από τα χέρια άλλου». «Αρπάζω τινά εκ των χειρών τινός και σώζω αυτόν», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στο λεξικό τους οι Λίντελ και Σκοτ. «Τον δε εξήρπαξε Αφροδίτη, ρία μάλωστε Θεός, εκάλυψε δε αριέρι πολύ». Διαβάζουμε στην Ιλιάδα, όταν η μονομαχία πάρει Μενελάου γέρνει υπέρ του Δευτέρου και επεμβαίνει η Αφροδίτη, προστάτηδα του Πάρη, που τον καλύπτει με ένα σύννεφο και τον μεταφέρει με ασφάλεια στον θάλαμο της Ελένης, στο παλάτι του Πριάμου. Τον αρπάζει δηλαδή μέσα από τα χέρια του Μενελάου. Αυτή η σημασία του «εξαρπάζω», «αποσπώ κάποιον από άλλον» ή «κάτι από κάπου», συνδέεται με τη σημασία του «απαγκιστρώνω», «αποσπώ την άγκυρα από τον βυθό της θάλασσας». Το λατινικό «εξχαρπάρε» γίνεται στην ιταλική «σαλπάρε» και στα ελληνικά «σαλπάρο». Και έκτοτε τα πλοία σαλπάρουν και μαζί τους σαλπάρουμε κι εμείς για να μη σαλτάρουμε. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Faint Understanding, μια αμυδρή κατανόηση, ο τίτλος του ατμοσφαιρικού τρίπτυχου σύνθεσης του Αμερικανού Bryce Dessner, αφήνει χώρο στον χρόνο, στην σκέψη και στην ακρόαση, με εγρήγορση που επιζητά μια αντίθεση. Οι δύο πιανίστες, Κάτια και Μαριέλ Λαμπέκ, μας μεταφέρουν σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική είναι παλώμενη, σχεδόν θεατρική. Ο ήχος νευρικός, υπαινικτικός και απειλητικός, απόλυτα εναρμονισμένος με το σύμπαν του Ζαν Κοκτό, στο οποίο μας εισάγει ο Αμερικανός Φίλιπ Γκλας με ρυθμό σπυροειδή και με μια επανάληψη που κυκλώνει, καθώς ο χρόνος δεν προχωρά, μα περιστρέφεται. Les enfants terribles, τα τρομερά παιδιά.

Σε μεταγραφή του Μάικλ Ρίσμαν, το πιανιστικό δίδυμο των Κάτια και Μαριέλ Λαμπέκ ερμήνευσε τρία μέρη από τη σουίτα βασισμένη στην όπερα μπαλέτο με τίτλο «Les Enfants Terribles», «Τα τρομερά παιδιά», του Αμερικανού μινιμαλιστή Φίλιπ Γκλας, εμπνευσμένης από το μόνιμο έργο του Γάλλου ποιητή και σκηνοθέτη Ζαν Κοκτό. Τα τρομερά παιδιά που πληρώνουν το τίμημα μιας πλήρους ελευθερίας και μιας αθωότητας που δεν γνωρίζει ακόμα την απώλεια, αλλά στέκεται στο χείλος της. Σε κατάσταση σύγχυσης, όπου ο εξωτερικός κόσμος ακούγεται μακρινός, μέσα από τείχους, στοιχειώνοντας την ανυπακοή τους. Από αυτό το ονειρικό και αρκούντος εφιαλτικό σύμπαν, ο πιανίστας Γιώργος Δούσης και το τζαζ τρίο του επιλέγουν τη διαφυγή, με ματιά χωρίς επιστροφή ή φαίνοντας λεπτές αποχρώσεις ανάμεσα στο μέσα και το έξω, αποκαλύπτοντας την ομορφιά της εσωτερικής απλότητας. Μόμο τρίο. Minutes after leaving. Τα λεπτά μετά την αναχώρηση.

Departing Anyway, μια αναπόφευκτη φυγή και μάλλον σιωπηλά προμελετημένη σε ερμηνεία από το Momo Trio, το jazz σχήμα του πιανίστα Γιώργου Δούση, απόφαση με σκέψη, χωρίς δισταγμό, αποτυπώνει ένα συνέστημα ήπιο και βαθύ, με μια διακριτική μελωδία που δεν επιβάλλεται και μια ισορροπία βηματισμού και κατεύθυνσης. Και όσο φεύγει και απομακρύνεται κανείς, οι ήχοι γίνονται λεπτομέρειες. Οι νότες φαίνονται να αιωρούνται, χωρίς βάρος, οι αναλαμπές μνήμης λειτουργούν ως υποσχέσεις για μια πορεία ανάλαφρη και νοσταλγική. Ο Γερμανός πιανίστας Clemens Christian Petz συμπράττει με τον κιθαριστή Renko Dirks, κατασκευάζοντας μουσικά ένα φυλαχτό, ένα μικρό ασημένιο στολίδι, συντροφιά στην πορεία αυτή. Kleiner Ziebler.

Kleine Silber. Ένα μικρό ασίμι φωτισμένο ερμηνευτικά από τους ήχους του πιάνου και της κιθάρας των Clemens Christian Petz και Renko Dirks αντίστοιχα, γίνεται ο πυρήνας από τον οποίο ακτινοβολεί η φαντασία για έναν εσωτερικό χώρο που ανοίγεται όταν επιτρέπει κανείς στον εαυτό του να ονειρευτεί με καθαρή συνείδηση. Utopia. Σύνθεση του Erkin Tsavous, μια περιστροφή γύρω από ένα σταθερό σημείο όπου όλα κινούνται με ακρίβεια. Αφήνοντας το περιττό στην άκρη, μην εγκαταλείποντας το μικρό, αλλά μεταφέροντάς το ως θεμέλιο για κάτι μεγαλύτερο. Μια ουτοπία που αποτυπώνει την ανάγκη για έναν κόσμο που δεν βασίζεται στη δύναμη, αλλά στην ευαισθησία. Ερμηνεύει ο πιανίστας και συνθέτης σε διάλογο με τον κιθαριστή Renko Dirks.

Eternal Fantasia, η μουσική της Καόρι Μουράτζη, αγκαλιάζει την ιδέα του ονείρου όχι ως αδυναμία, αλλά ως στάση ζωής, τη δυνατότητα της δημιουργίας μέσα από το άγλιο. Η φαντασία εδώ δεν είναι παιδική, είναι όρημη, είναι σταθερή και ήρεμη. Δεν διεκδικεί, αλλά χτίζει. Όχι από άρνηση της πραγματικότητας ως ονειροπόληση, αλλά από την ανάγκη της συμπλήρωσης και της ολοκλήρωσης. Σε αυτή την αίσθηση της πνευματικής ανάπαυσης, το τραγούδι με τίτλο «Wandering Aloud» της μπάντας των Βρετανών Jethro Tull δεν έρχεται να δώσει νόημα, έρχεται να το μοιραστεί, προσγειώνοντας ευγενικά τη φαντασία, δίνοντάς της μορφή στο εδώ και το τώρα. Ο Ιαν Άντερσον αναρωτιέται φωναχτά, γεμάτος λυρισμό, καταργώντας την απόσταση μεταξύ ιδανικού και καθημερινού και καταλήγει σε μία φράση λιτή, σχεδόν απαρατήρητη αν την προσπεράσει κανείς επιπόλαια. Αυτό που προσφέρεις είναι αυτό που σε ορίζει, καταδεικνύοντας έτσι την σημαντικότητα του να είναι κανείς παρόν, ανοιχτός και δοτικός, φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά, τρίτο.
1: Κι όμως όταν γυρίζαμε σκοτάδι πια από τον κήπο του Ιάκυνθου, είχες την αγκαλιά γεμάτη και τα μαλλιά βρεγμένα. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Θολώσανε τα μάτια μου. Δεν ήμουν ζωντανός, μήτε πεθαμένος, και δεν ήξερα τίποτα. Κοιτάζοντας την καρδιά του φωτός, τη σιωπή. Αυτή η στίχη λοιπόν από την έρημη χώρα του T.S. Eliot, η Κάγια Σαριάχο, τους χρησιμοποιεί και έτσι θέτει το πλαίσιο, την ατμόσφαιρα για το κονσέρτο της για τσέλο και ορχήστρα, σημειώσεις για το φως. Ένα περίεργο έργο, καλλιδοσκοπικό, το οποίο, όπως γράφει και η συνθέτρια, είναι μία μάχη του σολίστα να βρεθεί στο φως. Διανύει μία διαδρομή από το σκοτάδι προς το φως. Αγωνίζεται για να φτάσει στο κέντρο του φωτός.

Ακούσαμε μουσική της Μαρία Νταλβέρ και χάικου των Γιώργου Ρούσκα, Ευαγγελίας Αγγελικής Πεχλιβανίδου, Πανταζή Φίσα, Φωτεινής Βασιλοπούλου, Δημήτρη Φίσα και Γιάννη Τόλια. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Κυριακάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

I remember learning how to dive. 35 χρόνια μετά τον δίσκο που της χάρισε μια cult φήμη, η Βρετανίδα folk τραγουδίστρια Vashti Banyan επανήλθε δισκογραφικά με τους Αμερικανούς Animal Collective, δίνοντας τη φωνή της σε ένα μικρό, σχεδόν παιδικό τραγούδι για την ανάμνηση της πρώτης βουτιάς. Απόψε στον παράξενο ελκυστή κάνουμε μερικές τελευταίες βουτιές, παρατείνοντας για λίγο ακόμη την αίσθηση του καλοκαιριού. Η βουτιά είναι μια σύντομη στιγμή μετάβασης. Για μια στιγμή το σώμα δεν ανήκει ούτε στη στεριά ούτε στο νερό. Εγκαταλείπει την βαρύτητα του ενός κόσμου χωρίς ακόμα να έχει προσαρμοστεί στον άλλον. Στο Dive της Meredith Monk το πιάνο απομονώνει αυτήν την μετέωρη στιγμή. Με λιτές κινήσεις αφήνει να διαγραφεί η κάθοδος προς την επιφάνεια και η παύση που προηγείται της επαφής με το νερό.

dive, μια κατάδυση στο ανθρώπινο σώμα από τον τελευταίο κύκλο τραγουδιών της Meredith Monk, εμπνευσμένο από την κιταρική μικροδομή και τις αόρατες σχέσεις που συνθέτουν έναν ζωντανό οργανισμό. Το breath stream στη συνέχεια στρέφεται στην αναπνοή, στην πρώτη λειτουργία που γίνεται συνειδητή όταν το σώμα περνά στο νερό. Ο αέρας και το νερό συναντιούνται σε έναν έφραστο ρυθμό, όπου κάθε εισπνοή και κάθε εκπνοή καθορίζουν την κίνηση, την άνοση και την παραμονή του σώματος στην επιφάνεια.

Ένας άνδρας βγαίνει από το δάσος, πλησιάζει μια πισίνα και πηδά προς το νερό. Τη στιγμή που το σώμα του φτάνει στο ανώτερο σημείο του άλματος, η κίνηση παγώνει. Εκείνος μένει μετέωρος πάνω από την επιφάνεια, ενώ το νερό συνεχίζει να κυματίζει και το τοπίο γύρω του εξακολουθεί να μεταβάλλεται. Έτσι ξεκινά το «The Reflecting Pool», ένα 7-λεπτό βίντεο που δημιούργησε ο πρωτοπόρος εικαστικός Bill Viola στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο χρόνος του σώματος αποσυνδέεται από τον χρόνο του περιβάλλοντος. Στην επιφάνεια της πισίνας εμφανίζονται κυματισμοί και αντανακλάσεις ανθρώπινων μορφών χωρίς οι κινήσεις που τους προκαλούν να είναι ορατές πάνω στο νερό. Η μετέωρη φιγούρα εξασθενεί σταδιακά, ώσπου εξαφανίζεται. Στο τέλος, ένας γυμνός άνδρας αναδύεται από την πισίνα και επιστρέφει στο δάσος. Η ίδια η είσοδος στο νερό παραμένει αθέατη. Βλέπουμε την πρόθεση της βουτιάς και αργότερα την ανάδυση, ενώ το ενδιάμεσο πέρασμα συντελείται έξω από τον ορατό χρόνο. Με τεχνικές παγώματος και σύνθεσης διαφορετικών στρωμάτων της εικόνας, ο Βαϊόλα φέρνει στην ίδια σκηνή την κίνηση και την ακινησία, την παρουσία και την εξαφάνιση, το σώμα και την αντανάκλασή του. Το νερό γίνεται έτσι ένα κατόφλι μεταμόρφωσης. Η μορφή που αναδύεται μοιάζει να έχει περάσει σε μια διαφορετική κατάσταση ύπαρξης. The Reflecting Pool ονομάζεται και η σύνθεση που ακούμε του Βρετανού Leo Chatburn, ενός συνθέτη, ερμηνευτή και συγγραφέα που κινείται ανάμεσα στην πειραματική σύνθεση, την ηλεκτρονική μουσική, τη φωνή και την ηχητική εγκατάσταση, συχνά ξεκινώντας από στοιχειώδη μουσικά υλικά και μικρές επαναλαμβανόμενες χειρονομίες. Εδώ πάνω σε ένα χαμηλό, παρατεταμένο ηλεκτρονικό φθόγκο, το πιάνο του Ben Smith διαγράφει ανωδικές κινήσεις και αρπίσματα που επιστρέφουν με ανεπαίσθητες αρμονικές μεταβολές. Η μουσική διατηρεί μια αίσθηση σταθερότητας, ενώ η εσωτερική της επιφάνεια αλλάζει συνεχώς, σαν μια δεξαμενή που αντανακλά κάθε φορά μια ελαφρώς διαφορετική εικόνα.

Η βουτιά, η αιώρηση και η μεταβολή του σώματος μέσα στο νερό διατρέχουν και το νέο δίσκο της Colleen, της Γαλλίδας δηλαδή συνθέτρας και πολυγρανίστριας Cecile Shott. Ο δίσκος «Libres antes del final», «Ελεύθερη πριν από το τέλος», γεννήθηκε όταν η Shott αποφάσισε να ξαναμάθει να κολυμπά στη θάλασσα έπειτα από 30 χρόνια φόβου για το νερό. Η ίδια το περιγράφει ως μια οδή στην κίνηση, στο σώμα, στο νερό και στην αίσθηση του επίγοντος, στην θεραπεία παλιών τραυμάτων, στην υπέρβαση εσωτερικών εποδίων και στη δυνατότητα μιας νέας αρχής.

Miss Armas σε Abian Caido al Suelo, το πρώτο κομμάτι του δίσκο. Τα όπλα μου είχαν πέσει στο έδαφος. Μέσα σε δύο μόλις λεπτά, η Κολίν σχηματίζει μια κατάσταση αφοπλισμού και ευαλωτότητας. Παλμοί που θυμίζουν σήματα σόναρ κινούνται κάτω από θερμές συγχορδίες, ώσπου ο ήχος παραδίδεται σε μια απαλή θαλάσσια ανάδραση.

Ως παιδί, η Σεσίλ Σοτ κολυμπούσε με φυσικότητα και ιδιαίτερη αγάπη κάτω από το νερό. Τα μαθήματα κολύμβησης όμως στο σχολείο υπονόμευσαν σταδιακά αυτήν την εμπιστοσύνη και όταν ενηλικιώθηκε, εγκατέλειψε εντελώς το κολύμπι. Η ζωή της αργότερα σε δύο παραθαλάσσιες πόλεις, το Σαν Σεμπαστιάν και τη Βαρκελόνη, έκανε ακόμη πιο αισθητή αυτή την απόσταση που τη χώριζε από το νερό. Το 2024, έπειτα από ένα ταξίδι στις Αζόρες και την πιθανότητα μιας συνάντησης με δελφίνια στο νερό, απευθύνθηκε σε έναν εκπαιδευτή ανοιχτής θάλασσας με ειδίκευση στην υδροφοβία. Η επιστροφή στην κολύμβηση της άνοιξε, όπως λέει, έναν εσωτερικό χώρο και την οδήγησε προς ένα περισσότερο ενσώματο τρόπο ζωής. Στο Puertas de mi cuerpo, οι πύλες του σώματός μου, η επιστροφή στην κολύμβηση συνδέεται με μια νέα επίγνωση του σώματος και των δυνατοτήτων του. Ο ελαστικός παλμός του κομματιού μεταμορφώνεται με κάθε αλλαγή της ηχητικής υφής, σαν το σώμα να δοκιμάζει νέους τρόπους κίνησης και να ανακαλύπτει σταδιακά τις δυνατότητές του.

Η δυσκολότερη στιγμή στην επανεκμάθηση της κολύμβησης για την Κολίν υπήρξε η απομάκρυνση μόλις λίγων εκατοστών από το σημείο όπου τα πόδια της άγγιζαν ακόμα τον πυθμένα. Όταν πέρασε αυτό το όριο, κατάφερε σύντομα να κολυμπήσει εκατοντάδες μέτρα μακριά από την ακτή. Η εμπειρία αυτή μεταδράπηκε σε μια ευρύτερη σκέψη για τα πρώτα, τα ελάχιστα βήματα που προηγούνται κάθε ουσιαστικής μεταβολής. Την αβεβαιότητα ενός ασταθούς περιβάλλοντος, την αμφιβολία για τις ικανότητές μας και την αναμέτρηση με τα πραγματικά μας όρια. Άγουας αβιέρτας, αμφιβολία για τις ικανότητές μας και την αναμέτρηση με τα πραγματικά μας όρια.

Η κολύμβηση λειτουργεί στον δίσκο ως άμεσο βίωμα και ως μέτρο μιας ευρύτερης ελευθερίας. Ίσως αναρωτιέται σε ποιον βαθμό μπορούμε να αποδεσμευτούμε από σκέψεις και συναισθήματα που παράγουν περιττό πόνο, όσο το σώμα και ο νους διατηρούν ακόμα την δυνατότητα της αλλαγής. Εκφράζει την επιθυμία να συμβεί αυτή η υπελευθέρωση μέσα στον διαθέσιμο χρόνο της ζωής, να υπουλωθούν παλιές πληγές, να αποκατασταθεί η σχέση με το σώμα και να ανακτηθούν δυνατότητες που είχαν εγκαταλειφθεί. Libres antes del final, ελεύθεροι πριν από το τέλος. Το μόνιμο καταληκτικό κομμάτι του δίσκου, η αίσθηση του κατεπήγοντος συγκεντρώνεται σε μια διαρκή βιόγκωση και υποχώρηση της έντασης, οδηγώντας σε μια ασυνήθιστα ισχυρή κορύφωση. Για την ηχογράφηση, η Colleen διοχέτευσε τον ηλεκτρονικό ήχο μέσα στο φυσικό χώρο της Casa Montjuïc στη Βαρκελόνη και τον κατέγραψε ξανά μαζί με την ακουστική του κτηρίου. Το συνθετικό υλικό αποκτά έτσι όγκο, απόσταση και σωματική παρουσία. Σαν η μουσική να έχει και η ίδια βγει από το στούντιο και να έχει περάσει ένα χώρο όπου μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.

Ο Mike Cooper τώρα ξεκίνησε τη διαδρομή του στην βρετανική folk και στα country blues της δεκαετίας του 60 για να διευρύνει σταδιακά τη μουσική του προς τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και την ηλεκτρονική σύνθεση. Κεντρικό του όργανο παραμένει η slide guitar, την οποία χρησιμοποιεί συχνά μέσα σε ανοιχτές φόρμες, επεξεργασμένους ήχους και ηχογραφήσεις πεδίου. Το Reluctant Swimmer που ακούμε, ο διστακτικός κολυμβητής, είναι ένας αυτοσχεδιασμός στην τρίχορδη μεταλλική κιθάρα National του Cooper, κατασκευασμένη τη δεκαετία του 1920. Ηχογραφήθηκε ζωντανά στο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής Controindicazioni της Ρώμης το 2003 και κυκλοφόρησε αργότερα ως μέρος μιας συνεχούς σύνθεσης που εξελίσσεται αργά χωρίς ευδιάκριτα όρια ανάμεσα στις επιμέρους ενότητές της. Στο κομμάτι, η κιθάρα δεν ακολουθεί μια σταθερή πορεία προς τα εμπρός. Οι φθόγκοι αιωρούνται, επανέρχονται και παραμένουν για λίγο μετέωροι, σαν το σώμα που πλησιάζει το νερό χωρίς να έχει ακόμα αποφασίσει αν θα αφαιθεί σε αυτό. Ο δισταγμός του τίτλου διαμορφώνεται έτσι μέσα από τον ίδιο το χρόνο της μουσικής. Μια αργή κίνηση ανάμεσα στην προσέγγιση και την υποχώρηση, στην επιθυμία της εισόδου και στην αναβολή της.

Mike Cooper, reluctant swimmer. Ένας αυτοσχεδιασμός στην κιθάρα που καταλήγει σε μια διασκευή του τραγουδιού Movies is Magic του Van Dyke Parks. Ένα τραγούδι που αντιπαραθέτει την μαγεία του κινηματογράφου με την σκληρότητα της πραγματικής ζωής και περιγράφει την καταφυγή σε έναν κόσμο ονείρων, όπου οι εικόνες προσφέρουν μια προσωρινή έξοδο από το καθημερινό. Απόψε ο παράξενος ελκυστής ακολούθησε τη βουτιά ως πέρασμα από την μετέωρη στιγμή πάνω από την επιφάνεια στην ανάσα στα ανοιχτά νερά. Μια τελευταία κίνηση ελευθερίας λίγο πριν εκπνεύσει το καλοκαίρι. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με το πιο γνωστό κομμάτι της όπερας Ρουσλάνος και Λουντμίλα του Μιχαήλ Γκλίνκα, την εισαγωγή, σύνθεση του 1842. Η όπερα πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 27 Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς και δεν είχε θερμή υποδοχή από το κοινό.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Ρουσλάνος και Λουντμίλα» του Μιχαήλ Γκλίνκα, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Τρόντχαϊμ υπό τη διεύθυνση του Άρβιτ Έγκεγκόρντ. Ακολουθεί το κουαρτέτο σε ρε μίζωνα για φλάουτο, βιολί, βιόλα νταγκάμπα και κοντίνουο του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν. Ερμηνεύει η Μπαρόκ Ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Τίελ. Φλάουτο παίζει ο Τζοβάνι Αντωνίνι.

Ακούσαμε το κουαρτέτο σε ρε μίζωνα για φλάουτο, βιολί, βιόλαντα γκάμπα και κοντίνου του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, που ερμήνευσε η μπαρόκ ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Τίελ. Και συνεχίζουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το καπρίτσιο για δύο πιάνα του Φρανσίσπου Λέγκ, που ερμηνεύουν η Άντρα και ο Νόρμουντ Βίτσνε.

Ακούσαμε το Καπρίτσιο για δύο πιάνα του Φρανσίς Πουλένκ που ερμήνευσαν οι πιανίστες Άντρα και Νόρμουντς Βίτσνε. Στην Αγγλία θεωρείται ανέκαθεν παράδοση να γράφονται οδές και ύμνοι για την μέρα της Αγίας Κικιλίας. Βαθιά επιθυμία να συνθέσει έναν τέτοιο δοξαστικό ύμνο είχε και ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν, όχι μόνο λόγω της παράδοσης, αλλά και γιατί είχε γεννηθεί την ημέρα της γιορτής της. Έτσι, το 1942 βασίζεται στο ποιητικό κείμενο του Όντεν «Τρεις οδές για την μέρα της Αγίας Κικιλίας» και συνθέτει ένα καταπληκτικό χοροδιακό, το οποίο εμείς θα ακούσουμε τώρα από τους BBC Singers που διευθύνει ο David Hill.

Ακούσαμε τον ύμνο στην Αγία Κικιλία του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, ένα έργο βασισμένο πάνω σε τρία ποίηματα του Winston Hugh Auden, που ήταν αφιερωμένα στο συνθέτη, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του την ίδια ημέρα που γιορτάζεται η Αγία Κικιλία. Ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του David Hill. Η σουίτα Ρακάσταβα, ο εραστής του Γιάν Σιμπέλιους, βασίζεται σε έναν κύκλο τριών τραγουδιών για ανδρική χοροδία που γράφτηκε το 1893 με 1894 πάνω σε κείμενα από την ανθολογία λαϊκής φιλανδικής ποίησης «Κάντε Λέτερ», με αφορμή έναν διαγωνισμό σύνθεσης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, στον οποίο ο Σιμπέλιους κέρδισε το δεύτερο βραβείο. Αλλά η ευρύτερα διαδεδομένη εκδοχή του έργου είναι η σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων, τύμπανα και τρίγωνο, έργο 14, που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 16 Μαρτίου του 1912 στο Ελσίνκι υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι.

Ακούσαμε τη σουίτα Ρακάσταβα, ο εραστής του Γιάν Σιβέλιους, για ορχήστρα εγχόρδων, τύμπανα και τρίγωνο, έργο 14, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι. Η σοπράνο Μονσεράτ Φιγκέρας τώρα, μαζί με το σύνολο Εσπέριον 20 που διευθύνει ο Γιόρντι Σαβάλ, ερμηνεύουν το «Ο Ντίο Σε Βέντε Κιάρο» του Τζοβάνι Ντομένικο Ντανόλα.

η σοπράνο Μονσεράτ Φιγκέρας και το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Γιόρντι Σαβάλ ερμήνευσε το «Ο Ντίο Σεβέντε Κιάρο» του Τζοβάνι Ντομένικο Ντανόλα. Ο Ιωάννης Μπραμς έγραψε το διπλό κοντσέρτο για βιολί και τσέλο το 1887 και ήταν το τελευταίο ορχιστρικό του έργο. Η υπέροχη μουσική του κοντσέρτου ήταν ο τρόπος που διάλεξε ο Μπραμς για να συμφιλειωθεί με τον κορυφαίο βιολονίστα της εποχής και καρδιακό του φίλο Γιώζεφ Ιωάκιμ, με τον οποίο είχαν να μιλήσουν 6 χρόνια. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Σταβάγκερ υπό τη διεύθυνση του Per Christian Scotland. Σολίστ είναι η βιολονίστα Solve Ziegeland και η τσελίστα Ellen Margherita Fechot.

Ακούσαμε το διπλό κοντσέρτο για βιολί και τσέλο του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Stavanger υπό τη διεύθυνση του Per Christian Skatland. Σολίστ ήταν η βιολονίστα Solve Ziegeland και η τσελίστα Ellen Margherita Fejo. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σονάτα για πιάνο αριθμός 3 σε Σι Ελάσσονα, έργο 58 του Φρεντερίκ Σοπέν, που ερμηνεύει ο πιανίστας Μαρκ Αντρέ Αμλέν.

0: Ο πιανίστας Μάρκ Αντρέ Αμλέν ερμήνευσε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 3 σε Σι Ελάσσονα, έργο 58 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η μικρή επίσημη λειτουργία του Τζοακίνο Ροσίνη γράφτηκε το